0: θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: μοναξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Η ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε. Η Αγγελική βρήκε το τραγούδι που έπαιξε δεύτερη φορά και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Την Αγγελική θα ήθελα, σας παρακαλώ.
2: Ίδια.
1: Καλημέρα, ίδια. Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Πολύ ωραία.
1: Πόσο ωραία.
2: Άμα μου πεις ότι κέρδισα και το 200 ευρώ, πάρα πολύ ωραία.
1: Κέρδισε 200 ευρώ, Αγγελική!
2: Ευχαριστώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η ώρα είναι 5. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 95.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Λαρ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ακούς Live 97,5. You can go to Harvard.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ναι, Τρίτη, 19 του μηνός. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να πω μια μεγάλη καλημέρα στην Ιωάννα Τσέλικα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και για να δω ποιος είναι πίσω από το μόνιτο. Α, ο Γιώργος μας
1: έχει πιάσει. Γεια σου, Τζορτζ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου.
1: Καλημέρα, Δημητρό.
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, Ιωάννα μου.
1: Μπράβο, Δημητρό.
0: Να σου πω κάτι, έχω δει ήδη τον καιρό από τώρα,
1: ναι,
0: και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που είδα ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι ετάκι βροχές.
1: Και σωστά σε ενοχλεί, γιατί δηλαδή, έτσι δείχνει ο καιρός λοιπόν.
0: Τι
1: ήταν άστατο.
0: Δηλαδή να μην πλύνεις αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Δηλαδή μόλις πάω να πλύνω αυτοκίνητο και το πλύνα το αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: το Σαββατοκύριακο.
1: Πάλι. Ναι. Τι έχεις πάθει με το αυτοκίνητο και πλύνεις αυτοκίνητο συνέχεια?
0: Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μην κανόνες να πλύνω όλη την ημέρα αυτοκίνητα.
1: Γιατί το έχεις πάθει αυτό, πιστεύεις?
0: Εντάξει,
1: να το ψάξεις λιγάκι αυτό με τα αυτοκίνητα.
0: Είναι θεραπευτικό να ξέρεις.
1: Επίσης, αν θέλεις, εγώ ζωγράφουμενο, δεν είμαστε πολύ μακριά. Μπορείς να θα πάρεις το δικό μου, να το πας για πλήσιμο και να το γυρίσεις πίσω.
0: Δεν είναι ανάγκη να έρθω ζωγράφο, μπορείς να μου το δώσεις και εδώ μια μέρα, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, να πάω να στο πλήνω και να στο φέρω.
1: Εντάξει.
0: Είναι θεραπευτικό να ξέρεις.
1: Είναι θεραπευτικό. Α, το κάνεις μόνος σου.
0: Είσαι εσύ και το νερό, ναι.
1: Είσαι εσύ και το νερό.
0: Παίζω με τα νεράκια. Πάντα τα νεράκια, να ξέρετε ότι είναι θεραπευτικά.
1: Αχα,
0: κάνουνε καλό. Κάνουνε καλό. Το
1: ωραία
0: νερό να παίζει με το νερό, δηλαδή, συγγνώμη, δεν σου έχει τύχει σε βεράντα να πλένει βεράντα και να κάθεσαι με τις ώρες και να βρέχεις ποδαράκια.
1: Και να είμαι και ξυπόλυτη και να πατάω και τα νερά μέσα.
0: Α, εννοείται
1: το καλύτερο. Καλά, άλλο αυτό και όλο το αυτοκίνητο μου, φιλαράκι.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλύτερα να βλέπει τα μπαλκόνια.
0: Καλά, βρέχω το αυτοκίνητο που είχε αποτέλεσμα. Τα μπαλκόνια θα ξαναβρέξει, δεν γίνει χάλια. Το αυτοκίνητο μπορεί να το βάλει και σε κανένα γκαράζ και να μην το βρέξει και να μην σου γίνει πολύ χάλια.
1: Παρακαλώ.
0: Τέτοια άμμο,
1: ναι,
0: τέτοια καφετήλα. Δεν είναι, υπάρχει. Σε οποιαδήποτε είναι τρύπα πάει νερό, βγαίνει καφέ από μέσα.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Σκόνη, πολύ. Έρχεται η σκόνη. Και
0: πολύ
1: θα
0: σκόνη. Φέτος είχαμε πάρα πολύ σκόνη.
1: Πολύ. Και θα συνεχίσει. Ναι, θα βρέχει κιόλας. Ένα χάλι μαύρο κιόλας. Παιδιά, δεν πειράζει. Θα κάνουμε υπομονή.
0: Κουράγιο.
1: Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η άνοιξη. Κάποια στιγμή θα μας θυμηθεί. Δεν μπορεί.
0: Ποια άνοιξη, παιδί μου, τελείωσε η άνοιξη. Πάμε στο καλοκαίρι τώρα.
1: 12 μέρες ακόμα.
0: Εντάξει,
1: η 5 θα βρέχει.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας. Έρχονται και παιχνίδια, έρχονται και διαγωνισμοί, έρχονται και δώρα, έρχονται και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και βροχή, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα,
0: βροχή και σήμερα, που λέει και το τραγούδι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την μεγάλη παρέα του Love 97,5. Επειδή παιδιά με κοροϊδεύουν που πλένω το αυτοκίνητο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Το αυτοκινητάκι σας, σας αρέσει να το πλένετε μόνοι σας? Σας αρέσει να το δίνετε σε βενζινάδικο ή σε
1: πλυντήριο αυτοκινήτων
0: να σας το πλένουνε?
1: Ναι.
0: Ή δεν σας αρέσει καθόλου να πλένετε το αυτοκίνητο και το κυκλοφορείτε σκυλοβρώμικο?
1: Και αυτό επίσης. Νομίζω στην τρίτη κατηγορία είμαι εγώ.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις, έχω παρατηρήσει τις περιόδους που έχω αφήσει το αυτοκίνητο και δεν με νοιάζει καθόλου. Όσο πιο βρώμικο είναι, τόσο περισσότερο δεν με νοιάζει.
1: Έτσι.
0: Όταν όμως το πλύνω μία φορά, μετά με τσιγκλίζει ότι βρωμίζει. Δηλαδή, όταν έχω παιδευτεί, και ειδικά εγώ επειδή το πλένω και μόνος μου, δηλαδή μου αρέσει να το πλένω μόνος μου το αυτοκίνητο. Όταν το πλένω το αυτοκίνητο λοιπόν μόνος μου και το βλέπω μετά να βρωμίζει, μου τη δίνει στα νεύρα, έτσι μου έρχεται πάνω να το ξαναπλύνω. Αχα. Δηλαδή, σκέψω ότι μου έχει τύχει φορά. Έχω πάει, το έχω πλύνει, έχω γυρίσει πίσω, έχω δει ότι δεν έχω κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και έχω ξαναγυρίσει και το έχω ξαναπλύνει.
1: Άλλη.
0: Εκεί ήταν που αισθάνθηκα λίγο, γιατί δεν το έδωσε ένα βενζινάδικο να μου το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
0: Πες μου σε παρακαλώ.
1: Δεν είσαι πολύ καλά. Γλυκά κοίτα, σου το λέω.
0: Κοίταξε, ας πω
1: κάτι. Αλλά τώρα αυτό δεν είναι πολύ
0: καλά. Και να μην μου το έλεγε γλυκά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Δεν το έχω πάντα.
1: Έχει αντιληφθεί
0: αυτό.
1: Ότι δεν είσαι πολύ καλά, δηλαδή.
0: Εδώ και πολύ καιρό.
1: Εντάξει.
0: Πολλά χρόνια.
1: Και τι κάνεις γι' αυτό?
0: Έχω βάλει στάτους στο Facebook. Νομίζω ότι είμαι καλά. Μάλλον και θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλά.
1: Εντάξει. Τόσο σε.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, λοιπόν.
0: Με λένε, έτσι έχω βάλει στο Facebook. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καμιά 15 ετία. Με λένε Δημήτρη και νομίζω ότι είμαι καλά. Το νομίζω.
1: Λάθος νομίζω.
0: Μα γι' αυτό το έβαλα.
1: Πλένετε και σκουπίζετε όλη μέρα αυτοκίνητα, ή είστε από τους άλλους που λες: δεν πειράζει, ρε παιδί μου, θα βρέξει κάποια στιγμή, θα γίνει πολύ χάλια από τη λασποβροχή, οπότε τότε θα αναγκαστώ να το πάω να το πλύνω.
0: Και μετά θα έρθει το φθινόπωρο και θα βρέξει κανονικά, οπότε θα φύγει πάλι αυτή η λασποβροχή.
1: Ακριβώς, και αυτό επίσης.
0: Ναι, παίζει και αυτό, ναι. Δεν ξέρω, να απαντήσω, να σου πω κάτι. Σου λέω και εγώ: περνάω αυτές τις περιόδους που δεν έχω καμία διάθεση να το πλύνω και όσο πιο βρώμικο το βλέπω, τόσο πιο βρώμικο το αφήνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα καλογλυμμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Είναι
1: συγκινεί.
0: Με συγκινεί.
1: Εμένα καθόλου.
0: Με συγκινεί.
1: Με αφήνει παγερά διάφορα.
0: Όχι, με συγκινεί,
1: και
0: με
1: νομίζω ότι αν είναι και λίγο βρώμικα τα αυτοκίνητα, μου αρέσουν και περισσότερο. Κάτι κάνει, κάτι μου κάνει εμένα αυτό το.
0: Τέτοια είσαι.
1: Ναι. Δεν μπορώ
0: είσαι,
1: τα
0: πολύ. Τελέστα και παθέστα.
1: Δεν μπορώ τα πολύ γλυμμένα, τα πεντακάθαρα αυτοκίνητα δεν μου αρέσουν.
0: Ναι, εμένα με έχει πιέσει αυτό το
1: θέλω καιρό. Λίγο να έχει λίγο την βρωμίτσα του.
0: Την βρωμίτσα του. Εγώ έχω περάσει πολλά χρόνια έτσι. Το τελευταίο καιρό νομίζω ότι θέλω να μπαίνω μέσα και να λάμπει, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή θέλω, όπω το πω, βγαίνω και μαζεύω τα ποτηράκια μου, μαζεύω οτιδήποτε έχω κάνει βρωμιά μέσα, τα μαζεύω και τα πετάω. Και θέλω να το αφήσω καθαρό. Την επόμενη φορά που θα μπω να είναι καθαρό.
1: Ωραία.
0: Αυτό μου συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Ναι, μέχρι και τη μηχανή πλένω πάρα πολύ συχνά.
1: Μάλιστα.
0: Όχι τόσο όσο το αυτοκίνητο, αλλά τη μηχανή.
1: Τη μηχανή γιατί όχι, άραγε.
0: Εντάξει, η μηχανή βρώμικη προσελκύει πολλές σαν και σένα.
1: Όχι, εδώ θα διαφωνήσω ξανά.
0: Η μηχανή θέλει να είναι κλειμένη.
1: Ναι. Κοίτα, η μηχανή πρέπει να είναι κλειμένη.
0: Να σου πω κάτι, εσένα δεν σε βρίσκω πουθενά.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα ίσως.
0: Ναι. Άσε, δηλαδή όπου και να γίνει, ό,τι και να κάνω, δεν σε πετυχαίνω. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνυματάκια σας. Σε τι φάση είσαστε αυτό τον καιρό, ή γενικά, ρε παιδί μου.
1: Πλένετε.
0: Πλένετε μόνοι, πλένετε με παρέα, ή δεν πλένετε καθόλου και δεν πειράζει, θα βρέξει, θα καθαρίσει το αυτοκίνητο από μόνο του. Εντάξει. 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 6-9-4-711-11. Θέλω να δω τι κάνετε με τα αυτοκινητάκια σας. Για στείλτε το μηνυματάκι σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 19 του μηνός, παιδιά. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Δεν έχω κάνει καταμέτρηση να δω, αλλά έχει και πολύ κόσμο που πλένει. Είδα ότι έχει πολύ κόσμο που πλένει μόνος του τα τελευταία χρόνια και βέβαια δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι σε αυτά τα πλυντήρια που βάζει σκέρμα, ναι.
0: Μάμα δει τι ουρές γίνονται εκεί πέρα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, στο έχω πει αυτό. Ποτέ.
0: Ξέρεις τι νομίζω όπου βολεύει αυτό. Ότι ρε παιδί μου, μπορείς να πας και 2 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πας και ξέρω εγώ και 9 η ώρα το βράδυ και να πλύνεις αυτοκίνητο. Σίγουρα το καλύτερο πλύσιμο, να ξέρετε, το κάνουν τα πλυντήρια.
1: Ναι.
0: Εκεί που στα πλένουν τα αυτοκίνητα και τα βενζινάδικα. Η αλήθεια είναι ότι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή και είναι και πιο επαγγελματίες οι άνθρωποι. Αλλά άμα έχεις την καούρα τώρα να βγεις έξω και περιμένει το μωρό,
1: ναι,
0: και θες να πλύνεις το αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή, γιατί σου είπε ναι, έλα να με πάρεις και σε έχεις ένα αυτοκίνητο Παρίσι Ντακάρ, λες και το έχεις κάνει 3 φορές, πηγαινέλα.
1: Τρέχεις
0: τελευταία στιγμή εκεί, ναι, πέρα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ώρα, ότι μπορείς να πας ανά πάσα στιγμή και ακόμη και αν περιμένεις, γιατί στα περισσότερα περιμένεις,
1: ναι,
0: έχει και ουρές μεγάλες,
1: ναι,
0: πηγαίνεις να το πλύνεις. Οπότε ξέρεις, πολλοί έχουν, έχουν πάρει το βάφτισμα του πυρός, παιδί μου, στα πλησίματα.
1: Και έχουν γίνει πολύ καλή και πολύ. Καλά, δεν πας όμως και εσύ τώρα έτοιμος με το πουκαμισάκι σου, το καλό στον ντύσιμο, να πλύνεις το αυτοκίνητο. Ξέρεις
0: ότι έχω δει ταξιτζίδες βραδιάτικα 2 η ώρα.
1: Όχι, λέω για τον κάθε έναν που μπορεί να πηγαίνει, αυτό που λες εσύ, να πάρει το μωρό για να βγουν βόλτα.
0: Ναι, έχω δει ταξιτζί, ο οποίος είναι τέλεια αντιμένος,
1: ναι,
0: για πάρα πολύ κυριλέ και πλένει το ταξί. 2 η ώρα το βράδυ.
1: Οδηγός επαγγελματίας. Δεν είναι ότι θα βγει έξω, αυτό θέλω να πω δηλαδή.
0: Έτσι όπως ήταν ντυμένος, έβγαινε και έξω, να ξέρεις. Μια χαρά το πήγαινε το μπουζουκάκι του. Ήταν ντυμένος μια χαρά. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι κάθε επιχείρηση χτίζεται με κόπο και όταν η ζωή τα φέρνει τα πάνω κάτω, χρειάζεστε σιγουριά. Χρειαζόμαστε σιγουριά. Τα προγράμματα ασφάλισης πολυπροστασία της Συνδέα προστατεύουν την επιχείρησή σας από κάθε απρόοπτο. Συνδέα λοιπόν, το συν στην ασφάλειά σου. Μπορείτε να μάθετε και περισσότερα στο συνδέα.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Τα λέω αυτά για να έχουμε και το κεφαλάκι μας ήσυχο. Γιατί και οι ταξιτζίδες τι είναι, η επιχείρησή τους είναι κινούμενη.
1: Εννοείται.
0: Το ταξί είναι η επιχείρησή τους. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα 19 του μηνός κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Η μέρα από ό,τι βλέπω έχει ξεκινήσει με κίνηση στα γνωστά σημεία, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, απεκνή ροή και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Βλέπω και λίγο ψηλοδύσκολα τα πράγματα στην άνοδο του Κηφισού μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Κατά τα άλλα, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφία στο κέντρο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μια χαρά βλέπω Τσουλάει και η παραλιακή. Μια χαρά κινήσετε αυτή την ώρα και στη Βουλιαγμένη αλλά και στην Ημιτού. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί και καταιγίδα, ιδιαίτερα όμως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, αλλά από το μεσημέρι και μετά γίνονται δυτικοί, η έντασή του στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 19 του μηνός. Η ώρα έχει πάει 7:53 πρώτα λεπτά. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, Ιουάννα μου, να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Ξέρεις τώρα, να τσεκάρουμε και το εορτολόγιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πει.
0: Πατήστε το, σας παρακαλώ.
2: Μπράβο. Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω. 19 Μαΐου του 1802. Σαν σήμερα ο Ναπολέον ο Πρώτος ιδρύει το Εθνικό Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής.
1: Το 1919 ο Κέμαλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Πουντίων.
0: 1962, σαν σήμερα, η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday to You προς τιμήν, λέει, του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του. Ποιος την είχε καλέσει, ήταν επίσημη καλεσμένη?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν σηκώθηκε έτσι να τραγουδήσει.
1: Έχεις δει μια ταινία που είχε, δεν ξέρω αν την έχει πια τώρα, αυτή η συνδρομητική. Λοιπόν, τώρα τι ρωτάς?
0: Ρωτάω,
1: 1978, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120.
0: Καλά τα πήγε. 1964, σήμερα, η Γλυκιά Ζωή του Φεντερίκο Φελίνη κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, ενώ το πρώτο βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας απονέμεται στη Ζαν Μωρό. Και στη Μελίνα Μερκούρη.
1: Για το ποτέ την Κυριακή.
0: Για το ποτέ την Κυριακή.
1: Στη Μελίνα Μερκούρη, ναι. 1979, ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, Πάτι Μπόιντ. Είναι η περίφημη Λέιλα του ομώνυμου τραγουδιού του Κλάπτον.
0: 1979, σαν σήμερα, το Hot Stuff της Donna Summer έφτασε στο νούμερο 1 των charts της Αμερικής, καθιερώνοντας την disco στην παγκόσμια mainstream σκηνή.
1: Το 1992, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Σαμ Σμιθ, ο Άγγλος τραγουδιστής.
0: 1994, σαν σήμερα, πεθαίνει η Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι Ονάση, η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Το 2012 η Ντόνα Σάμερ πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών, αφήνοντας τεράστια κληρονομιά στη δίσκο και pop μουσική.
0: Και το 2018 γίνεται ο γάμος του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ, σαν σήμερα ήταν.
1: Μάλιστα,
0: αυτό.
1: Ναι. Και 2025, πέρυσι τέτοια μέρα, πεθαίνει ο Νίκος Γαλανός, ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Αυτό με το hot stuff της Ντόνα Σάμερ και την δίσκο, έβλεπα εχθές ότι ακόμη και το Spotify άλλαξε το λογότυπό του και έχει μια δίσκο μπάλα πλέον. Αυτό έτσι, για να καταλάβετε
1: πώς. Αν κάνετε ένα update στο πρόγραμμα, θα το δείτε.
0: Για να δω το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Πατρίκιος, η Πατρικία, ο Θεόγνωστος, η Θεόγνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μέναντρος. Είναι του Αγίου Πατρικίου του Ιερομάρτυρος, είναι των Αγίων Θεογνώστου, Θεοκτίστου, των Οσιομαρτύρων και είναι και του Αγίου Μενάνδρου. Να σας πω επίσης ότι είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας, είναι η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παρακαλώ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Και εμείς σας αγαπάμε, Ιωάννα. Αν είσαι καλή δασκάλα σήμερα και δεν μας βάλεις κάτι δύσκολο, γιατί γράφουμε και εξετάσεις αυτές τις μέρες και εσείς μας δυσκολεύεις λιγάκι.
1: Ναι. Εγώ κάθε μέρα βάζω εύκολη ερώτηση.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Όχι πάντα. Βάζεις κάτι γεωγραφίες ή κάτι ιστορίες που είναι.
1: Σπανίως.
0: Ζώρικες. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, τι κατηγορία παίζουμε σήμερα, Ιωάννα?
1: Σήμερα θα παίξουμε πολιτισμό.
0: Πολιτισμό! Πάμε να πατήσουμε του κουδούν. Back to school.
1: Σήμερα λοιπόν θέλω να μου πείτε, ναι, πού εκτίθεται, ναι, η νίκη της Αμοθράκης.
0: Α, ευκουλάκι. Ευκουλάκι, το
1: πού έχω. Βρίσκεται η νίκη της Αμοθράκης? Στο Βρετανικό Μουσείο, στο Μουσείο Ερμιτάζ ή στο Μουσείο του Λούβρου?
0: Για να σας δω.
1: Πού είναι?
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Σας θυμίζω βέβαια ότι παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Εντάξει, είναι μεγάλη ενδοοικογενειακή μάχη. Ποιος θα κερδίσει, οι γονείς, τα παιδιά? Για να σας δω, 694-711-11, γράφετε ονοματεπώνυμο, την απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά. Mm-hmm. Στέλνετε το μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Πού βρίσκεται η νίκη της Αμοθράκης?
1: Στο Βρετανικό Μουσείο, στο Μουσείο Ερμιτάζ ή στο Μουσείο του Λούβρου.
0: Για να σας δω τώρα, στέλνετε μηνύματα, λίγο μετά τις 8 κλήρωση εδώ στον Love 97,5 και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο.

0: από ό,τι βλέπω, και ο Κηφισός θα σας δυσκολέψει από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στη λεωφόρα Αθηνών. Έχει λίγη κίνηση μόνο στο ύψος του Χαϊδαρίου. Και για να δω και κάτι άλλο, να δω και την Κηφισία. Στην άνοδο έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί και καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια.
0: Αυτά δεν μπορώ.
2: Η άνεμη,
0: βάλει τα καλοκαιρινά μου.
2: Να σου πω για τους ανέμους.
0: Ναι,
2: οι άνεμοι λοιπόν θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά γίνονται δυτική, βόρειο-δυτική με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ντομάτες βρίσκουμε σήμερα από 2,45 μέχρι 4 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, πρωινό Τρίτης. Και είναι 19 Μαΐου. Μην βλέπετε που ο καιρός θα χαλάσει λιγάκι, που θα κάνει έτσι τζιριτζάτζουλες αυτή την εβδομάδα. Γιατί έβλεπα σχεδόν 50% πιθανότητες μέχρι την Κυριακή να βρέξει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ασχολούμαστε το πρωί πολύ ωραία, θα χιλιακάδα. Και μετά το απόγευμα θα.
1: Προ το μεσημερό απόγευμα, θα μπορεί να κάνει βροχέ. Ψυχάλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω του μετεωρολόγου που λέγανε ότι αυτή είναι χαμηλή θερμοκρασία και περίεργε συνθήκε καιρικέ για την εποχή.
1: Δεν
0: είναι normal, δεν είναι αυτό πολλέ φορέ που λέμε το χειμώνα κάνει παραπάνω κρύο και σου λέει ο άλλο. Ναι, αλλά αυτή είναι η σωστή θερμοκρασία, έτσι θα έπρεπε να είναι ο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Τώρα που έβλεπα του μετεωρολόγου εχθέ, λέγανε ότι αυτή η περίοδο είναι ασταθή για την εποχή.
1: Mm-hmm.
0: Κανονικά αυτή η εποχή έχει καλύτερε θερμοκρασίε. Μάιο είναι κανονικά. Πρέπει να κάναμε μπάνια.
1: Έπρεπε να έχει 30.
0: Να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Όχι μια μέρα μας κάνει έτσι και μετά μας κάνει τρεις μέρες βροχές. Μην τρελαθούμε. Παρ' όλα αυτά όμως ο καιρός θα φτιάξει. Και παρ' όλα αυτά τα σχολεία θα τελειώσουν.
1: Ναι.
0: Και παρ' όλα αυτά δεν θα ξέρεις τι να κάνεις τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά το καλοκαίρι θέλουν να διασκεδάσουν, θέλουν να περάσουν ωραία. Θέλουν να είναι ξέγνιαστα.
1: Θέλουν να κάνουν δραστηριότητες. Μην είναι κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι όλη μέρα σε μια τηλεόραση και έναν υπολογιστή.
0: Γιατί αν είναι μέσα, ο μονόδρομος είναι όλα αυτά. Κατάλαβες όλα αυτά, όλες οι οθόνες είναι μονόδρομος. Δεν έχεις τι άλλο να κάνεις.
1: Υπάρχει όμως λύση. Υπάρχουν προτάσεις πάρα πολύ ωραίες, μοναδικές εμπειρίες. Αν θέλετε να χαρίσετε στα παιδιά σας, υπάρχουν αυτές στις κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές. Τεχνικές δραστηριότητες όπως street workout, τείχο αναρρίχησης έχει, parkour μπορούν να κάνουν τα παιδιά, υπασία.
0: Να βγάζεις και λίγο το άκτι σου, ρε παιδί μου, λίγο να βγάζεις την ενέργειά σου.
1: Έχει πίστα για skate rollers, έχει τένις, γυμναστήριο, δρόμους για ποδηλασία, σκάκι, ping pong, γήπεδα, έχει ποδοσφαίρου, μπάσκετ, beach volley, ενέργειες διαδρομές, έχει και mini golf ακόμα.
0: Αμέ, αυτά είναι. Κατάλαβες,
1: δραστηριότητες όλη την ημέρα, τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ χαρούμενα, πάρα πολύ ευτυχισμένα. Ψυχαγωγία, δημιουργία και αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sport Village Αθλητάκη.
0: Και θα γλιτώσετε βέβαια, θα γλιτώσετε και όλα τα υπόλοιπα. Θα γλιτώσετε το Roblox,
1: ναι,
0: τα βρυσίδια βραδιάτικα στο Roblox,
1: το
0: Fortnite και τις φασαρίες, όχι τα δικά σας.
1: Ξέρετε.
0: Γιατί πλακώνονται και μεταξύ τους το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίζουν μέσα στο δωμάτιο και ακούς και λες, όπα ρε φίλε, γιατί φωνάζετε, μα μου έκανε αυτό και λες, καλά εντάξει παιδί μου, ειρήνη, ειρήνη.
1: Ξέρετε
0: στον κόσμο.
1: Τι ωραία εντός εισαγωγικών αποτοξίνωση είναι αυτή.
0: Είσαι καλά
1: που
0: τώρα,
1: θα έχουν τους υπολογιστές που θα είναι δημιουργικά τα παιδιά, θα κοινωνικοποιηθούν, θα κάνουν δραστηριότητες, sports village,
0: θα κάνουν καινούριου φίλου. Να ξέρετε, δηλαδή, θυμηθείτε και από τα δικά μας ότι πόσους φίλους, δηλαδή όσοι έχουν κάνει κατασκήνωση στα νιάτα τους, θα θυμούνται το πόσους φίλους έκανες μέσα από την κατασκήνωση.
1: Ακριβώς.
0: Πόσους φίλους που κάτσες και σε όλη σου τη ζωή και πόσα καλοκαίρια πέρασες πάρα πολύ ωραία πηγαίνοντας κατασκήνωση με παρέες που ξανασυναντιώσουν και ξανασυναντιώσουν.
1: Εννοείται. Έχουμε και διαγωνισμό λοιπόν.
0: Α, και διαγωνισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μία συμμετοχή λοιπόν για 2 εβδομάδες για την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι 29 Ιουνίου θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Το δώρο είναι αξίας 650 ευρώ.
0: Α, πάρα
1: εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, στο Viber τα μηνύματά σας, 694-711-11, ονοματεπώνυμο θα γράψετε και τη λέξη κατασκήνωση.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ωραία.
1: Σε αυτά τα παιδιά και τους γονείς που θα κληρωθούν και θα κερδίσουν αυτό το φανταστικό δώρο.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο θα γράψετε και τη λέξη κατασκήνωση. Στέλνετε το μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους, καλή ξεκούραση στα παιδιά, καλή ξεκούραση και στους γονείς.

0: Τι? Καλημέρα σας, παιδιά, καλό πρωινό. Τίποτα, τους λέω εδώ πέρα κάτι και μου λένε: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ καλοκαιριάσατε, μου φαίνεται.
1: Εντελώς. Είμαστε για φεύγα, δεν το έχει καταλάβει.
0: Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι όμως, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και τώρα, αντιμεταξύ. Να σας πω και κάτι άλλο.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι, όλα μαζί. Επειδή μου ήρθαν όλα τώρα μαζί.
1: Ναι, για πες.
0: Επειδή ακούσαμε το όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Είδες, τους άρεσε. Είδες, αμέσως, είδες.
1: Το κούμπωσες ωραία.
0: Το κούμπωσα πάρα πολύ ωραία. Επειδή ακούσαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, να σας πω ότι αύριο που είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη έχουμε ένα αφιέρωμα σε τραγούδια από τα οποία μιλάνε για κάτι. Αύριο λοιπόν το αφιέρωμά μας είναι στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Το τηλέφωνο, το τηλεφώνημα, τηλεφώνησέ μου.
1: Τηλεφωνώ. Αναπάντητες κλήσεις, ας πούμε, και οι κλήσεις ακόμα.
0: Οτιδήποτε.
1: Ό,τι έχει να κάνει με το τηλέφωνο.
0: Τηλεκάρτες.
1: Τηλεκάρτες.
0: Τα λέω τώρα εγώ, γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει
1: βρει κάποια.
0: Ναι. Έχουμε κάνει και την ερευνίτσα μας.
1: Ναι.
0: Οπότε το αφιέρωμά μας αύριο θα είναι για το τηλέφωνο. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με το τηλέφωνο. Είτε με το σταθερό, είτε με το κινητό. Γενικότερα, οτιδήποτε έχει να κάνει τηλεφώνημα κτλ. Κατάλαβες, πράξη τηλεφωνική, μπράβο, ναι, τηλεφωνητής κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θέλω να πάρετε το κινητό σας και να μας στείλετε μήνυμα. Σκεφτείτε λοιπόν ποιο τραγούδι μπορεί να έχει μέσα οτιδήποτε έχει να κάνει με το τηλέφωνο.
1: Όπως ήταν αυτό που ακούσαμε, όταν το τηλέφωνο χτυπήσει.
0: Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει.
1: Τέτοια τραγούδια θέλουμε για αύριο.
0: Για να σας δω λοιπόν καλά τώρα, θα πέσει πολύ γέλιο αύριο, γιατί έχουμε πραγματικά και εμείς όταν ξεκινήσαμε, εχθές δηλαδή που τα τσεκάραμε και ψάχαμε να βρούμε τα τραγούδια.
1: Είπαμε δεν έχει πολλά. Πόσο να είναι, μωρέ.
0: 1, 2, 3, 4, 10, φτάσαμε 15 ώρες, λέω, κι άλλα.
1: Αμέ, και μετά ψάχναμε. Βρίσκαμε κι άλλα, κι άλλα.
0: Για να σας δω λοιπόν. 6, 9, 4, 711, 11. Θέλω να βάλετε το μυαλό σας έτσι λίγο να δουλέψει και να μας στείλετε μηνυματάκι με τραγούδια τα οποία έχουν μέσα οτιδήποτε έχει να κάνει με το τηλέφωνο. Mm-hmm. Τηλεφώνημα κτλ.
1: Ναι.
0: Παίζουν και τηλεκάρτες για μας, τους 80s, 90s. Παίζει, γιατί αν το έλεγα στα νέα παιδιά, δεν ξέρανε την τηλεκάρτα.
1: Εννοείται.
0: Πού να την ξέρουν.
1: Δεν θα πηγαίνουν το μυαλό τους με τίποτα.
0: Ναι, άμα τους εξηγήσεις ότι είναι από αυτά τα κουβούκλια που έχουν μείνει στους δρόμους, που έχει κάτι τηλέφωνα μέσα, πήγαινες και βάζεις.
1: Δεν έχει τηλέφωνο.
0: Και να, ναι. Εκεί πέρα πηγαίναμε και βάζαμε την τηλεκάρτα, δηλαδή κατάλαβες όλο αυτό. Λοιπόν, 6, 9, 4, 711, 11. Το ίδιο νουμεράκι το κρατάτε, γιατί έρχεται αμέσως τώρα το σημερινό γκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ τι θέμα έχει?
1: Τι θέμα έχει?
0: Το σημερινό γκλινγκλινγκ έχει θέμα σκουλαρίκι.
1: Α, ωραία.
0: Σκουλαρίκι.
1: Ωραία.
0: Επειδή συζητούσαμε για την Ιουάννα εδώ πέρα, ότι φοράει τα σκουλαρίκια, φοράει μάλλον τα ακουστικά πάνω από τα σκουλαρίκια. Και κάθε φορά λέει αμάν αυτά τα ακουστικά. Και τη εξηγώ ότι τα ακουστικά δεν έχουν φτιαχτεί για σκουλαρίκια. Έχουν φτιαχτεί μόνο για το αυτί.
1: Κακός.
0: Εντάξει, εσύ
1: και βγάζω τα σκουλαρίκια.
0: Και βγάζει τα σκουλαρίκια και κάνει αυτή την υπέρβαση, μα κάνει αυτή τη χάρη.
1: Κατάλαβε. Δηλαδή, τα φοράω εγώ τι ωραία το πρωί για να τα βγάλουμε.
0: Να έρχομαι εγώ κυρία δηλαδή με τα σκουλαρίκια.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ έχει σκουλαρίκια. Για να σα δω λοιπόν, θέλω να δω σκουλαρικάκια. Αντρικά, γυναικεία, ναι. Οτιδήποτε σκουλαρίκι. Θέλω...
1: Μικρά, μακριά, μεγάλα, τα έτσι. Σκουλαρίκια σας. 6, 9, 4, 711, 11. Βγάλτε μία selfie έτσι με τα σκουλαρίκια σας ή βάλτε κάποιον άλλο σας φωτογραφίσει για να φαίνεται και το σκουλαρίκι. Ωραίο.
0: Ναι, για να φαίνεται.
1: Να πάρουμε και καμία
0: καλά,
1: ιδέα.
0: Και μόνο σου μπορείς τώρα με τα κινητά έτσι όπως είναι, το βγάζεις το σκουλαρίκι εύκολο.
1: Ναι.
0: Για να σας δω λοιπόν τι σκουλαρικάκια φοράτε σήμερα. Έχουμε γυναικεία σκουλαρίκια, έχουμε και αντρικά σκουλαρίκια. Για να δω και τα αντρικά σκουλάρικα. Τα σκουλάρικα τα αντρικά. Σκουλαρίκια φοράτε. Πω το σκουλαρίκι τώρα που το θυμήθηκα. Δηλαδή στη δεκαετία του 80
1: πολύ
0: πήγε,
1: μόδα.
0: Έσκαγε στο σπίτι σου με σκουλαρίκι και μόνο δεν σε αποκλήρωνε εκείνη την ώρα.
1: Ήταν οριακά.
0: Έπεφτε ο πατέρας κάτω και λέγε: ο γιος μου φοράει σκουλαρίκι. Δεν σε μεγάλωσα εγώ για τέτοια ρε να μου γίνεις γεγιές. Κατάλαβες.
1: Teddy boys.
0: Teddy boys. Σκουλαρίκι. Του πήγε, έρχονταν η μάνα σου και σου λέγε: ρε παλικάρι μου.
1: Βγάλε το
0: βρέγα μου. Τουλάχιστον όταν έρχεσαι σπίτι να μην το βλέπει ο πατέρας. Βάζε το έξω. Και βγήκαν εκείνα τα σκουλαρίκια τα οποία δεν ήταν με τρύπα,
1: ναι.
0: Και τα βάζαμε από πάνω πηγαίνοντας έξω, βάζαμε και εμείς σκουλαρίκια να το παίξουμε και καλά, ουάου. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος πάθαινε συγκοπές μέσα.
1: Τουλάχιστον μετά έκλεινε η τρύπα, γιατί μετά το μετανιώνατε μεγαλώνοντας.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον έκλεινε.
0: Ναι. Και μετά έρχεται ο γιος σου και σου λέει θα κάνω σκουλαρίκι και του λέει όχι ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να κάνεις σκουλαρίκι. Εσύ που το έχεις κάνει, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, για να σας δω 6, 9, 4, 711, 11, το νουμεράκι μας στο Viber, το σημερινό θέμα στο γκλινγκ γκλινγκ είναι σκουλαρίκια. And you can dance for inspiration.

0: Έλα, το τραγούδι σου, Τζοάνα. Hop, Τζοάνα. Hop, Τζοάνα. Α, έβαλε και το δικό σου κουλαρίκι.
1: Έβαλα.
0: Ναι. Παίζει μπάλα.
1: Το ένα.
0: Συγγνώμη, τι έγινε τα κορίτσια, δεν έχουν πολλά σκουλαρίκια. Βλέπω ότι δεν έχουμε πολλά σκουλαρίκια. Κορίτσια, τι έγινε, συγγνώμη. Αγόρια, ένα αντρικό δεν είδα σκουλαρίκι, είδαμε. Ένα. Δεν είναι δαμάτι που σου. Γυναικεία σκουλαρίκια τους αλυγά. Δηλαδή, συγγνώμη, πού είναι τα σκουλαρίκια, για να σας δω. Για να βγάλετε μια φωτογραφία, σας παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα. Τα σκουλαρίκια και στείλτε τα, για να δούμε σκουλαρίκι. Να κάνουμε τα σημερινά κολλάς. Άντε, μην τα πάρω και κόψω και ανέκδοτα. Και σας πέσει και μετά βαρύ όλη την ημέρα. Και δεν έχετε. Βέβαια, δεν είναι ευθέω. Και δεν έχετε μετά τι να κάνετε. Κατάλαβε και σας πιάσει η στενοχώρια μέσα σε όλη την ημέρα.
1: Στερητικό σύνδρομο.
0: Στερητικό, έτσι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:30. Ναι. Δώσε μου μια θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, περίμενε να δω. Έχει έξω 18 βαθμούς.
0: Έχει 18 βαθμούς. Καλά είναι. Μπορεί να χαλάσει ο καιρός λιγάκι, αλλά η θερμοκρασία υψηλή. Καλή
1: ναι,
0: η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φύγαμε για το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει έτσι πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Εγώ τα λέω και τα ξαναλέω. Θα έρθει όμως μία μέρα που θα σηκωθώ το πρωί και δεν θα χορέξεις, γιατί δεν θα μου έχετε στείλει.
1: Ναι.
0: Και δεν θα κάθομαι να ψάχνω.
1: Αχα.
0: Εντάξει, από εδώ δεν έχει ανέκδοτο. Το και μετά χάλια όλη την ημέρα. Χάλια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, η κυρία Μαρία,
1: ναι,
0: η οποία πάσχει έτσι και από Αλτσχάιμερ, μία μέρα χτυπάει το τηλέφωνό της,
1: ναι,
0: το σηκώνει, είναι η φίλη της η Γεωργία.
1: Ναι.
0: Και της λέει λοιπόν, Μαρία μου, σκεφτήκαμε με την Ελένη να έρθουμε στο σπίτι να πιούμε μαζί ένα καφέ. Λέει αυτή, πάρα πολύ ωραία, σας περιμένω. Πάσε τόσο επειδή η Μαρία έχει και το Αλτσχάιμερ, σου λέει κάτσε τώρα μην πάθουμε καμιά νύλα. Πάει λοιπόν στην κουζίνα, γράφει σε ένα χαρτάκι 2 καφεδάκια για τα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Σε ένα post-it.
1: Ναι.
0: Και το βάζει πάνω στο ψυγείο για να θυμηθεί τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα το πρωί έρχονται οι φίλες της, μπαίνουν μέσα, χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουν μέσα οι φίλες, κάθονται στο σαλόνι. Μετά από λίγο τους λέει η Μαρία, λέει κορίτσια, θα σας κεράσω ένα καφεδάκι. Βεβαίως. Σηκώνεται λοιπόν η κυρία Μαρία, πάει στην κουζίνα, ξεχνάει τι θέλει.
1: Αχα.
0: Κοιτάζει δεξιά. Κοιτάζει αριστερά, βλέπει στο ψυγείο το χαρτάκι.
1: Μπράβο.
0: Γράφει 2 καφεδάκια για το κορίτσι. Λέει πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει λοιπόν τα καφεδάκια, τα πηγαίνει. Κάθονται λοιπόν στον καναπέ, παίρνουν και τα καφεδάκια. Μετά από λίγο του λέει: πω ρε κορίτσια, λίγο νεράκι δεν σας έφερα.
1: Ναι.
0: Σηκώνεται λοιπόν, πάει στην κουζίνα, σκέφτεται, ξεχνάει τι θέλει,
1: ναι,
0: να κάνει. Κοιτάζει στο ψυγείο, βλέπει 2 καφεδάκια για τα κορίτσια.
1: Ωραία.
0: Φτιάχνει 2 καφεδάκια,
1: πολύ ωραία.
0: Γυρίζει πίσω στο σαλόνι, τα δίνει
1: πολύ
0: στα κορίτσια.
1: Ωραία.
0: Εκεί πέρα που πίνουν καφέ και τα λένε, σηκώνεται πάνω, λέει πω ρε κορίτσια, ένα κουλουράκι θέλετε να σας κεράσω.
1: Τον καφέ.
0: Σηκώνεται λοιπόν,
1: αχα,
0: πάει στην κουζίνα,
1: ναι,
0: ξεχνάει τι θέλει,
1: σωστά,
0: κοιτάζει το χαρτάκι, δύο καφεδάκια και τα κορίτσια. Φτιάχνει τα καφεδάκια και τα πηγαίνει μέσα.
1: Πρόσχετα τα νεύρα τους, από τον καφέ.
0: Περνάει λίγο η ώρα, μας εντάξει σηκώνονται αυτές να φύγουν. Φεύγουν λοιπόν, ευχαριστούν πάρα πολύ. Φεύγουνε, με το που προχωράνε λίγο παρακάτω, λέει μία στην άλλη, λέει καλή κοπέλα αυτή η Μαρία, αλλά παιδί μου, ούτε ένα καφέ δεν μας κέρασε. Λέει η άλλη, ω, τη Μαρία, ουάου, πού τη θυμήθηκες.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Πού τη θυμήθηκες τη Μαρία.
1: Περάσανε πολύ ωραία τα κορίτσια, πιστεύω.
0: Ήταν ένα ωραίο απόγευμα.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Έτσι, καταπληκτικό.
1: Συνονοηθήκανε άριστα.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι μονοί, είναι 19 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει στο Κηφισό πάλι και η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος του Ρέντι και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στα δύο ρεύματα έχουμε μποτιλιάρισμα. Δύσκολα θα κινηθείτε αυτή την ώρα στην Κατεχά και Ποηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Με δυσκολία διεξάγεται κίνηση και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, από την Αγία Παρασκευή σχεδόν μέχρι τη Διασταύρωση με την Κατεχάκη, πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, δύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαλάνδριου και πυκνή ροή και αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα στην Παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: ευθύνεται και σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα, κυρίως όμως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις και από το μεσημέρι και μετά γίνονται δυτική, βόρειο-δυτική, με ένταση μέχρι 4 αμποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και επιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 2,79 μέχρι 5,38 λεπτά το κιλό.
2: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
3: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: Αχ, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5 πρωινό Τρίτης και ετοιμαστείτε αύριο για το αφιέρωμα, το θυμίζω.
1: Ναι.
0: Αύριο λοιπόν το αφιέρωμά μας, επειδή είναι Τετάρτη και επειδή τις Τετάρτες έτσι κάνουμε αφιερώματα, πολύ ωραία αφιερώματα σε τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάτι, αύριο έχουμε θέμα το τηλέφωνο και οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από αυτό.
1: Λύση, τηλεφωνό, το τηλεφώνημα, το τηλέφωνο.
0: Σταθερό,
1: το ίδιο,
0: κινητό,
1: ναι.
0: Τηλεφωνητή, τα πάντα.
1: Αναπάντητες κλήσεις που λέμε, όλα αυτά.
0: Και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με το τηλέφωνο, συνολικά. Από πράξη μέχρι
1: έως αντικείμενο.
0: Εντάξει, οπότε 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο τραγούδι που να έχει να κάνει με τηλέφωνο, τηλεφώνημα σου, τηλεφώνησα, μου είπε αυτό, αναπάντητα κτλ. Αυτά μπορείτε να μας
1: το στείλετε.
0: Να μας το στείλετε, γιατί αύριο θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Να ξέρετε ότι και αυτό βγήκε πάρα πολύ ωραίο το αφιέρωμα. Και βέβαια είδαμε και τραγούδια δικά σας που στείλετε πριν από λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Θα τα προσθέσουμε και
0: πάλι δεν θα προλάβουμε. Τι βλέπω τη δουλειά αύριο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:44. Πρώτα λεπτά, εδώ στον Love 97,5 αυτή την ώρα καθημερινά. Τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή. Και εσείς καλύτερα, παιδί μου, καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε. Πρώτα απ' όλα, το νούμερο 1 βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Κανείς δεν σας έχει δώσει τέτοιο πράγμα. Αυτό λοιπόν το παίρνεις, το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, το βάζεις στο κινητό σου. Είναι και, μπαίνει και στο GAV, να ξέρετε. Και μετά κάνεις skip the line παντού με το που σε βλέπουν και λες, έχω πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, σου λέω συγγνώμη κύριε.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Δεν γνώριζα.
1: Περάστε, παρακαλώ. Μη στέκεστε στην ουρά.
0: Μπουζούκια πας. Μουσείο πας.
1: Δημόσια υπηρεσία πας.
0: Στην παραλία πας.
1: Όπου και να πας.
0: Τον πετάει τον άλλον από την ξαπλώστρα. Τον πετάει όμως. Πάει, σηκώνει τον τουρίστα. Το που τον αναποδοκυρίζει. Σου λέει καθίστε κύριε.
1: Λέω τουρίστα. Καθαρίζει γιατί.
0: Μα excuse me, I paid for this. Ούστο από εδώ ο άνθρωπος έχει πιστοποιητικό. Για τέτοιο πράγμα. Σκέψω εκεί πέρα και δίτης να είσαι όταν σε δει ψαλοτουφεκάς που εσύ έχεις πιστοποιητικό, κάνεις την άκρη και το χτυπάς ή το χταπόδι. Το ψάρι, κατάλαβες.
1: Πώς σου δίνει αυτά που έχει μαζέψει.
0: Καλά, ναι, δεν το ψάρι, κύριε, πάρτε τα. Ψάρια, αμύγδαλα, πάρτε τα. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Για να δω τι έχουμε. Α, οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι εύκολο σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Τον παλιό καλό καιρό είχαν άσπρο αληθινό. Μα και το σημερινό, ένα είναι το μυστικό.
4: Τεστρέ για πλυντήριο. Ένα φακελάκι μαζί με το απορρυπαντικό δίνει στα ρούχα τη λάμψη του παλιού καλού καιρού. Τεστρέ για πλυντήριο. Άσπρο αληθινό, χρώματα ζωηρά.
0: Για πες.
1: Χαμπάρι.
0: Τίποτα.
1: Δεν.
0: Τίποτα,
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να το ακούσω άλλη μια φορά. Εσείς καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα? Αν ναι, στείλτε μήνυμα στο Viber 694-711-11 ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Αν όχι, να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
3: Τον παλιό καλό καιρό είχαν άσπρο αληθινό. Μα και το σημερινό, ένα είναι το μυστικό.
4: Τεστρέ για πλυντήριο. Ένα φακελάκι μαζί με το απορρυπαντικό δίνει στα ρούχα τη λάμψη του παλιού καλού καιρού. Τεστρέ για πλυντήριο. Άσπρο αληθινό, χρώματα ζωηρά.
1: Μπα.
0: Τίποτα.
1: Νο.
0: Τίποτα.
1: Και νο. Λευκή κόλλα.
0: Λευκή κόλλα.
1: Μόνο το όνομά μου.
0: Αστραφτερή, έτσι μου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για να σας δω. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Αν κάποιος έχει βρει το απόσπασμα, το στέλνει και σε λιγάκι ο τυχερός, γιατί αν είναι και παραπάνω, αν είναι ένας, αν είναι μία, βγαίνει στον αέρα.
1: Αλλιώς θα κάνουμε κλήρωση.
0: Αλλιώς έχουμε κλήρωση και ο πιο τυχερός βγαίνει στον αέρα, μας λέει τη σωστή απάντηση και κερδίζει. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, που το πιστοποιητικό θα το κερδίσετε όλοι όσοι θα στείλετε σωστή απάντηση. Και βέβαια υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ποιον έχουμε στην γραμμή, Ιουάννα?
1: Τη Δέσποινα.
0: Τη Δέσποινα έχουμε. Δέσποινα, και καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Καλώς το κορίτσι μας.
0: Βρε Δέσποινα, είσαι δυνατή, ε.
1: Πολύ.
0: Είσαι πολύ καλή.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες κάτι.
2: Βοήθημα,
0: να σε ρωτήσω κάτι, το ήξερες ή το στο είπε κάποιος, σου βοήθησε?
2: Μου το είπανε, γιατί εγώ δεν το έχω προλάβει, να πω την αλήθεια.
0: Αυτό άκουσα κι εγώ και λέω κάτι παίζει εδώ πέρα. Ποιος σου το είπε, Δέσποινα?
2: Η μαμά.
0: Α, τότε να σου πω κάτι, συγγνώμη,
1: Δέσποινα.
0: Στη μαμά που είναι 80s, 90s να δώσουμε το βραβείο, να ξέρεις. Και το πιστοποιητικό και το δώρο. Δεν ξέρω τι να το κάνεις, αλλά πρέπει να πας στη μαμά οπωσδήποτε.
2: Εννοείται, δικαιωματικά το αξίζει.
1: Έτσι. Το πιστοποιητικό σίγουρα στη μαμά.
0: Το πιστοποιητικό σίγουρα.
1: Το δώρο δεν ξέρω. Απολαύστε το μαζί. Λοιπόν, για πες μας από πού ήταν το απόσπασμα.
2: Είναι από το υγρό λουλάκι.
0: Λουλάκι και λουλάκι ντεστρέ
1: κιόλας.
0: Συγχαρητήρια στη μαμά. Είναι πάρα πολύ καλά. Τη στέλνω πιστοποιητικό αμέσως. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και εσύ βέβαια υπέροχο δώρο από την Pizza Fan κερδίζεις.
1: Δύο πίτσες premium Bianca από την Pizza Fan. Τις παραγγέλνεις όποτε θέλεις εσύ. Αυτές που είναι full στο τυράκι και Φιλαδέλφια και γραβιέρα.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεσποινάκη, και εμείς ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια.
2: Καλά,
0: να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Δέσποινα. Είδε η μαμά τι κάνει, κατάλαβε.
1: Γι' αυτό οι μαμάδε
0: τώρα, επειδή οι μαμάδε τώρα είναι 80s, 90s, να ξέρετε, να τσέκετε από κοντά. Γιατί κάτι ξέρουν λίγο παραπάνω και βοηθάνε και σε τέτοια παιχνίδια. Να ξέρετε πάρα πολύ. Αν θέλετε κι εσεί να παίξετε μαζί μα το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στι 8:40 εδώ στον Love 97,5. Και τι ήθελε να πει, θες να πει κάτι.
1: Να σου πω, θε να σου πω τώρα.
0: Ναι, θέλω να μου πει τώρα.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι η ζωή μπορεί να μα φέρει τα πάνω κάτω, το ξέρουμε αυτό, να συμβούν πρόοπτα, ακόμα όμως και στο σπίτι μας. Μια καταιγίδα, π.χ., ένα σεισμός, μια πρόοπτη ζημιά.
0: Χτύπα ξύλο που λένε.
1: Χτύπα ξύλο, αλλά πρέπει
0: κάτσε.
1: Να είμαστε προετοιμασμένοι και προστατευμένοι. Με το Snet Home λοιπόν τη Συνδέα έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για το σπίτι σου και όσο αγαπάς, μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Και μάλιστα υποφελείσαι και από μείωση έως 20% στον έμφυα. Και παίρνεις και 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια.
0: Άρα διπλό το κέρδος.
1: Βεβαίως. Κάνε λοιπόν και εσύ το συν στην ασφάλιση της κατοικίας σου με το Synet Home της Συνδέα. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε τώρα να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού και μάλιστα η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή θα συναντήσετε επίσης και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου και αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι αρχικά από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά γίνονται βόρειο-δυτικοί, με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ακτινίδια. Βρίσκουμε σήμερα από 2,49 μέχρι 5 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
4: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
5: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

0: Έλα καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Παιδιά, ακούστε με. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Ξέρω ότι τώρα μπορεί να είσαι στο αυτοκίνητο και να τρέχεις να προλάβεις να πας στη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Και να σε έχει πιάσει άγχος. Και να
1: ότι
0: σε έχει πιάσει στρες. Ναι. Και να ξέρετε ότι αυτά τα ρημαδό GPS,
1: ναι,
0: τα οποία λέει είναι μέσα στο αυτοκίνητο, δημιουργούν τεράστιο στρες στον οδηγό, γιατί βλέπει συνέχεια την ώρα που θα φτάσει. Δηλαδή
1: ναι,
0: προκαλεί τεράστιο στρες. Τι λέω, εδώ πέρα μιλάμε, έγινε μεγάλη έρευνα. Ναι, έγινε μεγάλη έρευνα. Χάλια, είμαστε τα χάλια μας, να ξέρετε. Σας το λέω να το ξέρετε από την αρχή.
1: Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, να έχουμε και άγχος από την κίνηση.
0: Σου λέει αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας.
1: Η κίνηση.
0: Η κίνηση, ναι. Εκτός λέει από τα οικονομικά,
1: ναι,
0: ένας βασικός παράγοντας που προκαλεί στρες στην καθημερινότητά μας, να ξέρετε ότι είναι η κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Η κίνηση και ο χρόνος που χρειάζεσαι για να φτάσεις στον προορισμό σου, στη δουλειά σου, σε αυτό που έχεις να κάνεις κτλ.
1: Αυτό που μπαίνει στο αυτοκίνητο. Και ανοίγει,
0: ναι,
1: ο χάρτης,
0: ναι,
1: του GPS,
0: ναι,
1: και βλέπεις,
0: ναι, ναι,
1: όλο το δρόμο κόκκινο.
0: Και τρελαίνεσαι.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις την ώρα άφηξης και παθαίνουν τα νεύρα σου. Και προσπαθείς...
1: η ώρα άφηξης, ας πούμε, στο γραφείο είναι 9 και σου λέει θα φτάσετε 9 και 13.
0: 9 και 13, ακόμα στο 9 και 13 να σου το λέει. Άμα σου λέει 9 και 44, εκεί είναι το θέμα. Κατάλαβες το
1: κύριο.
0: Και εσύ προσπαθείς να φτάσεις πιο γρήγορα. Και αυτό δεν αλλάζει, γιατί η κίνηση δεν θα αλλάξει. Και προσπαθείς να μπεις από στενάκια και πας από εδώ και σου λέει όλο αυτό το στρες μεγαλώνει πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι αυτή η έρευνα που σας λέω έγινε μέσα σε ταξί,
1: ναι,
0: μέσα στα αυτοκίνητα. Και έδωσε, ρε παιδί μου, πάρα πολύ δυνατά αποτελέσματα, γιατί υπήρχε ένα στρεσόμετρο το οποίο μετρούσε τους καρδιακούς παλμούς, την πίεση των ανθρώπων και το τι τους προκαλεί πίεση και το τι τους προκαλεί στρες.
1: Το μποτιλιάρισμα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. Το 69% των συμμετεχόντων παρουσίασε από μέτριο σε υψηλό στρες. Από μέτριο σε υψηλό στρες. Ένα στους 7 εμφάνισε ακόμη πιο ψηλά επίπεδα πίεσης στην καθημερινότητά του. Δηλαδή σε οτιδήποτε κάνει και κινείται.
1: Για την κίνηση μιλάμε αποκλειστικά και μόνο.
0: Όχι, όχι, όχι. Για όλα. Για όλα, ναι. Ήταν στρεσόμετρο γενικότερα και μετρούσανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι από την έρευνα αυτή έδειξε ότι το 47% παρουσιάζει καταθλιπτικά συμπτώματα. Την κάναμε. Όταν σας λέω την κάναμε,
1: 47%. Πάρα πολύ ψηλό ποσοστό.
0: Έτσι, παιδί, τεράστιο. Τι λέτε, το 50% σχεδόν δηλαδή παρουσιάζει, λέει, καταθλιπτικά συμπτώματα.
1: Το 37%
0: αυτών,
1: ναι,
0: ανέφερε ότι οι περισσότερες από τις μισές μέρες της εβδομάδας αισθάνεται μειωμένο ενδιαφέρον και ευχαρίστηση.
1: Ότι όλα είναι μάταια, σαν να λέμε.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι ζούμε. Δηλαδή, που λέμε, ξέρω εγώ, είμαστε 2026, τεχνολογία, έχεις τις τηλεοράσεις σου, τα κινητά σου, τα αυτοκίνητά σου, τα.
1: Και δεν έχεις πουθενά ευχαρίστηση.
0: Και βιώνεις αυτό. Ένα στους 3, λέει, παράλληλα, δήλωσε ότι νιώθει έλλειψη ελέγχου μερικές φορές και συχνότερα μέσα στην εβδομάδα. Και άλλοι συχνότερα μέσα στην εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Το άγχος της μετακίνησης φαίνεται πως αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πίεσης μαζί με την οικονομική δυσπραγία.
1: Wow.
0: Δηλαδή, μπαστάτε οικονομικά, έχουμε και την κίνηση.
1: Wow.
0: Και το 41% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι βιώνει συχνά άγχος λόγω πιθανής καθυστέρησης στη μετακίνηση. 41%. 4 στους 10 λένε ότι έχουν άγχος στην καθημερινότητά τους λόγω της καθυστέρησης στη μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Και όσοι μετακινούνται ημιρεσίως για περισσότερο από μία ημέρα, εμφανίζουν ως και 7,4 περισσότερες μονάδες πίεσης.
1: Χαλαρώστε, παιδιά.
0: Καλαρώστε.
1: Η κίνηση
0: τώρα
1: σε αυτή την πόλη είναι εδώ. Έχει έρθει, έχει κατασταθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, ρε, παιδί.
1: Οπότε χαλαρώστε. Ή φύγετε πιο νωρίς, ή προσπαθήστε να πολεμήσετε αυτό το άγχος.
0: Είναι αυτό το καθημερινό. Το,
1: ναι,
0: κάθε,
1: ναι,
0: μέρα,
1: ναι,
0: κάθε,
1: ναι,
0: μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και αυτό φορτώνει. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, δεν φτάνει όλα τα προβλήματα που έχω. Μπαίνω και στο αυτοκίνητο το πρωί και ανάλογα με το πόσο του έρθει του καιρού και το πώς θα είναι αυτή η πόλη, μπορεί να κάνω, ξέρω εγώ, από 35 λεπτά να πάω στη δουλειά μου μέχρι μια μισή ώρα. Δεν ξέρεις,
1: δεν
0: είναι
1: να το προβλέψεις.
0: Απρόβλεπτο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ξέρεις, πιάνει μετά το στρες και αγχώνεσαι. Και σου λέει επίσης, μεγάλο στρες, λέει, ο κόσμος βιώνει όταν ψάχνει τα κλειδιά που άφησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Άκου τώρα λόγια,
1: πρόσεξε.
0: Πού άφησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και στρες, τα χάσα, δεν τα χάσα και τι έκανα τα κλειδιά και πού τα έβαλα κτλ. Προσέξτε τώρα. Όταν κοιτάζει το GPS και βλέπει τον εκτιμόμενο χρόνο άφηξη να ανεβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όταν εκεί που πηγαίνει και λες, ξέρω εγώ, θα φτάσω 9 και 13, ξαφνικά βλέπει και σου έχει πάει
1: 9 και
0: 25.
1: 9 και 18, 9 και 25, 9 και 32.
0: Γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο στον Κηφισό,
1: ναι,
0: έχει ένα μποτιλιάρισμα, κάτι άσχετο στην Κηφισία,
1: ναι,
0: και τρελαίνει και σου γυρίζει το μάτι. Και όταν το κινητό σου είναι είναι έτοιμο να κλείσει από μπαταρία και εσύ προσπαθείς να συντονίσεις τα ραντεβού σου. Mm-hmm. Είτε είναι προσωπικά είτε είναι για τη δουλειά.
1: Αυτό εντάξει τώρα, το κινητό, άμα σου κλείνει από μπαταρία το κινητό και τίποτα να μην έχεις να κάνεις, αγχώνεσαι.
0: Κατάλαβες τώρα. Εμείς περάσαμε τη δεκαετία του 80 με μια τηλεκάρτα στο.
1: Όχι, 90, τώρα.
0: Με μια τηλεκάρτα στο χέρι και άμα έβρισκες τηλέφωνο, περίμενες εκεί πέρα για να πάρεις ένα τηλέφωνο.
1: Μα το κινητό τηλέφωνο τώρα, πολύ λίγο το χρησιμοποιείς ως τηλέφωνο.
0: Αυτό κατάλαβες εκεί.
1: Κυρίως ως εργαλείο για όλα τα υπόλοιπα.
0: Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, σε ένα νησάκι, σε μια παραλία.
1: Ξεκίνα εσύ και ακολουθούμε και υπόλοιπα.
0: Αυτό. Τα λέμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή να έχεις πάρει το κινητό, να έχεις πάρει το GPS, να έχεις πάρει ξέρω εγώ αυτό και να αγχώνεσαι για αυτά.
1: Ναι,
0: κατάλαβες τι γίνεται. Να βάζεις το GPS στο αυτοκίνητο για να πας στον προορισμό σου και να σε αγχώνει το τέτοιο, το GPS.
1: Μην βάζεις GPS. Ό,τι ώρα φτάσει τώρα, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Πάρτε το απόφαση. Στη δουλειά νωρίς δεν πρόκειται να πάτε. Εκτός αν είστε σαν μια φίλη που μου έλεγε χτες στο τηλέφωνο, που μου έλεγε ότι εγώ κοίταξα να δεις, 10 η ώρα ξεκινάει η δουλειά, εγώ είμαι στις 9 γιατί εγώ θέλω να πιω καφέ.
1: Άνταξε.
0: Θέλω να ξεκινήσω ήρεμα. Τη λέω, κοίταξε, να δεις, ωραίο το 9 η ώρα με το 10, εντάξει, ωραίο είναι. Για εμάς που ερχόμαστε 6.30, δηλαδή ένα 5.30 είναι λίγο ζόρι.
1: Εμείς δεν βρίσκουμε όμως κίνηση εκείνη την ώρα.
0: Ευτυχώς.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, ερχόμαστε με νωρίς.
0: Ναι, αλλά γλιτώνουμε όλο αυτό.
1: Κατάλαβε.
0: Οπότε, παιδιά, χαλαρώστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χαλαρώστε και ηρεμήστε, γιατί αν είναι να την περάσουμε έτσι με τόσα πράγματα.
1: Δεν βγαίνει ζωή έτσι.
0: Με τόση τεχνολογία, με τόσα συν που έχουμε συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές και να αγχωθούμε από τα μηχανήματα και με αυτά.
1: Τώρα να αγχωνόμαστε με το παραμικρό δεν γίνεται.
0: Τώρα για την κίνηση, να ξέρετε ότι αυτό ήταν πρόβλημα ανέκαθεν στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και από τη δεκαετία του 80 που έγινε η πρώτη φορά ο δακτύλιος, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζαμε.
1: Γι' αυτό έγινε και ο δακτύλιος.
0: Που ήταν και το 1/10 των αυτοκινήτων που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Πόσα αυτοκίνητα ήταν στη δεκαετία του 80. Και παρόλα αυτά γινόταν χαμός με αποτέλεσμα να μπουν να κάνουν το δακτύλιο.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέει κάνω δακτύλιο να μπαίνουν μισή-μισή.
1: Μισή-μισή, γιατί όλοι μαζί δεν γίνεται.
0: Το ότι παίρνουμε αυτοκίνητο για να μπαίνουμε μισή-μισή και όλα στην πόλη, δηλαδή σε τέτοιο σημείο.
1: Και που μπαίνουμε καλά είναι, να ξέρει γιατί σε άλλε πόλει δεν επιτρέπεται στο κέντρο.
0: Σωστό. Έλατε.
1: Τα βλέπουμε τα θετικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε δώρο για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να μας φύγει και λίγο το στρες. Γιατί έρχεται η εταιρεία Gotsopoulos Home, όπου σου δίνει την ευκαιρία να ανανεώσεις το σπίτι σου και μάλιστα με μεγάλες εκπτώσεις 30-40% μέχρι τις 23 Μαΐου, παιδιά. Από τις 9 μέχρι τις 23.
1: Σε όλη τη συλλογή επίπλων της εταιρείας Gotsopoulos Home βρίσκεται εκπτώσεις από 30-40% μέχρι 23 Μαΐου και να η ευκαιρία να ανανεώσουμε το χώρο μας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Εν τω μεταξύ, στην Gotsopoulos Home το λέμε και το ξαναλέμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σχεδιάσουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα τα δικά μας. Όπως ακριβώς θέλουμε εμείς, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες, το γούστο μας και το χώρο μας.
0: Κατάλαβες, γιατί ο καναπές και να βάλεις τα λεφτά να πάρεις ένα καναπέ, δεν σε αγχώνει ποτέ ο καναπές. Πάντα σε περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Τουλάχιστον κόστα εκεί. Από το να πάρεις GPS, κόστα να πάρεις ένα ωραίο καναπέ.
1: Ακριβώς.
0: Να το ευχαριστηθείς και στις διαστάσεις που θέλεις εσύ.
1: Δείτε όλη τη συλλογή επιπλέον Gotsopoulos Home στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και μπείτε και στο gotsopoulos.gr εκπτώσεις μέχρι 23 Μαΐου από 30-40% και πολύ μεγάλος διαγωνισμός και πολύ μεγάλο το δώρο μας.
0: 2.000 ευρώ δώρο επιταγή για να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς από την εταιρεία Gotsopoulos Home. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 του μηνός. Πάρε το κινητό σου αμέσως τώρα και στείλε μήνυμα. 2.000 ευρώ σε δώρο επιταγή. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Στέλνεις το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Έλα εδώ, παιδάκι μου. Συντονίσου στον Love 97,5 να σου φύγουν τα άγχη και τα στρες που τραβάς καθημερινά. Έλα να σε πάμε ένα ταξίδι ωραίο με το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Μου κάθεσαι και μου αγχώνεσαι εκεί πέρα.
1: Σιγά καλά.
0: Άσε το αυτοκίνητο να πάει με την ησυχία του. Θα φτάσεις ό,τι ώρα είναι να φτάσεις στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα σου κάτσει ένα ταξίδι και φύγεις και πας και Λευκάδα. Τώρα, συγγνώμη, δηλαδή τρεις μέρες και μείνεις στο Red Tower Hotel εκεί που είναι συγκλονιστικό. Δεν θα συνέλθεις.
1: Τι ωραία.
0: Γι' αυτό το λέω. Γιατί να σας πω κάτι, εμάς είναι θεραπευτικός ο προορισμός μας εδώ πέρα, ο στόχος μας.
1: Το διαγωνισμός και το παιχνίδι.
0: Καλά,
1: μας,
0: και το διαγωνισμός.
1: Αυτό, το τυχερό τηλέφωνο εν γέννη.
0: Και η εκπομπή, επειδή τα γνωρίζουμε όλα αυτά, να ξέρετε ότι είσαστε στρεσαρισμένοι και ότι θέλετε να χαλαρώσετε και ότι πλέον δεν μπορείτε με όλο αυτό το στρες και με όλο αυτό το πράγμα που τραβάτε καθημερινά, είτε λέγεται κίνηση, είτε λέγεται υποχρεώσεις, είτε λέγεται δουλειά. Γι' αυτό εμείς έχουμε κάνει το τυχερό τηλέφωνο. Γι' αυτό έχουμε στήσει και έτσι την εκπομπή με πάρα πολύ ωραία δώρα που αν μη τι άλλο σου δίνουν έτσι μια εσωτερική γαλήνη. Δηλαδή τώρα αυτό
1: ξεχνιασιά. Αυτό. Νεμελιά.
0: Ναι. Αυτό το ταξίδι, άμα το πας και γυρίσεις, θα είσαι άλλος άνθρωπος. Θα ανεβαίνεις στην Κηφισίας, θα ανεβαίνεις στο Κηφισό, θα κατεβαίνεις στο Κηφισό.
1: Και δεν θα σε νοιάζει που είσαι πυγμένος στην κίνηση. Θα χαιρετάς τον δεξιά και τον αριστερά.
0: Ας παιδιά, εγώ έχω περάσει.
1: Καλημέρα σας, θα λες.
0: Ναι, θα σε κοιτάνε οι άλλοι. Αυτό είναι καλά, ρε. Κατάλαβες. Δηλαδή για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Γι' αυτό τα κάνουμε αυτά. Και ειδικά τα ταξίδια στο τυχερό τηλέφωνο, ξέρουμε πόσο τα έχετε απολαύσει. Έχουμε δει τις φωτογραφίες από τα ταξίδια που έχετε κάνει και λέμε εντάξει, δηλαδή αξίζει πραγματικά. Γιατί συντονίζεσαι εδώ στον Love 97,5, αξίζει και ο κόπος ο δικός μας στην καθημερινότητα και το πρωινό μας ξύπνημα, γιατί σας βλέπουμε τόσο χαρούμενους και χαιρόμαστε πάρα πολύ κι εμείς. Άσχετα αν εμείς είμαστε πιο χάλια από εσάς, γιατί εσείς πηγαίνετε σε ταξίδια και εμείς δεν πάμε.
1: Ποτέ.
0: Εμείς κλαίμε εδώ πέρα και λέμε: κοίτα να δεις τι ωραίο δεν ταξίδι βαριές. Δώσαμε.
1: Θα έρθει και η δική μας η στιγμή, αλλά προς το παρόν δεν είναι η δική μας η στιγμή.
0: Δεν
1: είναι
0: ήρθε.
1: Η δική σας η στιγμή. Τριήμερο για δύο άτομα διεκδικείτε με το πρωινό σας στο Red Tower Hotel στη Λευκάδα. Το Red Tower Hotel θέτει τα πρότυπα για την τέλεια απόδραση και την εμβάθυνση στην τοπική κουλτούρα της Λευκάδας. Είναι ξενοδοχείο 4 αστέρων, βρίσκεται στην Νικιάνα. Και είναι ό,τι καλύτερο για τη φιλοξενία σας για να περάσετε ένα τριήμερο συγκλονιστικό με το αυτοκίνητο. Πηγαίνουμε στη Λευκάδα.
0: Έτσι θα κάνω.
1: Παραλίες συγκλονιστικές.
0: Λευκάδα τώρα τι να συζητήσεις.
1: Φαγητό υπέροχο. Κόσμος φιλόξενος. Και το ξενοδοχείο, το Red Tower Hotel, από τα καλύτερα του νησιού. redtowerhotel.com. Μπείτε να δείτε το site και να δείτε και τις φωτογραφίες.
0: Αχ, πραγματικά, πώς θα σου το πω, δηλαδή τώρα αν είσαι στη δουλειά και είσαι στρεσαρισμένος και μας ακούς, ανοίγεις, μπαίνεις στο redtowerhotel.com, βλέπεις λίγο, εκεί πέρα παίρνεις έτσι λίγο μια ιδέα και ξαφνικά χαλαρώνεις.
1: Ναι.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, σε ό,τι ξενοδοχείο μπαίνω έτσι που είναι πάρα πολύ ωραίο από αυτά που επιλέγουμε εδώ στο τυχερό τηλέφωνο, πάντα τα βλέπω και χαζεύω και κάθομαι μετά πολλή ώρα και τα κοιτάζω και λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Πόσο ωραίο είναι. Και όταν μιλάω και με παίρνουν τηλέφωνο από τα ξενοδοχεία και μου λένε α, κύριε Ψωματίκα, πολύ χαιρόμαστε. Λέω εγώ να δείτε πώς χαίρομαι.
1: Ναι.
0: Δις χαίρομαι που κάνουμε τη συνεργασία, γιατί κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα κάνει ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Πάρε λοιπόν το κινητό σου και στείλε μήνυμα. Θέλεις να ταξιδέψεις στη Λευκάδα. Θέλεις να κάνεις αυτό το υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σου στο Red Tower Hotel. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11 θα γράψεις τώρα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα. Στέλνεις το μήνυμα, είναι το πρώτο βήμα αυτό. Καλή επιτυχία σε όλους. Το δεύτερο βήμα ποιο είναι? Όταν σε λιγάκι σας καλέσουμε, θα πρέπει για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Λέγοντας μόνο Love 97,5, καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, τι ωραία τώρα μια Λευκαδούλα, ε! Πέρα από κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας που σε βλέπω εκεί στο Κηφισό που έχει κίνηση από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα, λες από μέσα σου, άρε καλά τα λένε
1: τι
0: τα παιδιά.
1: Τι κάνω εγώ εδώ και δεν είμαι στη Λευκάδα.
0: Έτσι, δεν με στέλνουν τα παιδιά στη Λευκάδα να φύγω. Εγώ φωνάζεις. Εγώ είμαι υποψήφιος. Λοιπόν, κίνηση θα συναντήσετε και στην άνοδο της Κηφισίας, πυκνή ροή στην άνοδο του Σύγκρου, αναδιαστήματα από τηλιαρίσματα στην παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το ύψος του Μοσκάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι. Α, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Στη λεωφόρο Αθηνών έχει κίνηση και ανάποδα από το Χαϊδάρι προς τον Κηφισό.
1: Όμορφο.
0: Έχει όμως και πριν από το Χαϊδάρι, μέχρι λίγο μετά, μέχρι το ύψος του Δαφνίου. Κατά τα άλλα, κέντρο Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας με πυκνή ροή αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: στην Αττική. Σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα κυρίως όμως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι αρχικά από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά γίνονται βόρειο-δυτικοί. Η έντασή τους στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,95 μέχρι 4,59 ευρώ το κιλό.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Κατσαρίδες, κοργοί, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία. Η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τη στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Κρυφοκοιτάζεις τώρα, σε βλέπω, έχεις μπει στο redtowerhotel.com και τσεκάρεις το ξενοδοχείο. Λες, συγγνώμη, πού θα μας στείλουν αυτή την εβδομάδα αυτά τα παιδιά. Τσεκάρεις το ξενοδοχείο και λες, πω πω πάλι, τι διαλέξανε. Έτσι, παιδιά, διαλέγουμε τα πιο ωραία καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Να ξέρετε ότι κάνουμε πάρα πολύ προσεκτικό ψάξιμο για το πού θα ταξιδέψετε κάθε εβδομάδα, όπου έχουμε κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι, ένα διαφορετικό προορισμό. Ο ξενοφών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Για να δούμε ξενοφώντας. Θα το σηκώσει. Θα μας πει Love 97,5 καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Τζιμί.
2: Καλημέρα.
0: Τζιμί.
2: Love 97,5.
0: Είσαι δυνατός. Ανάσα.
1: Ανάσα. Να πάρουμε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ξενοφώντα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά μου, είμαι έξω λίγο, σας άκουγα, όλα καλά.
0: Αγχωμένος, ναι. Σε ακούω, στο τρέξιμο.
2: Ναι, στο τρέξιμο λιγάκι, ναι, ναι.
0: Για να προλάβεις να πας ή για να σηκώσεις το τηλέφωνο?
2: Για να σηκώσω το τηλέφωνο.
1: Εντάξει, όλα καλά. Χαλάρωσε, βαθιές ανάσες και όλα καλά. Μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξενοφώντα, έχεις πάει στην Λευκάδα?
2: Όχι, δεν έχω πάρει, παιδιά.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Και είναι και μαγικά.
0: Εντάξει,
2: μακάρι,
0: το...
2: μακάρι, εντάξει, εντάξει. Μακάρι.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Παντρεμένος ή ελεύθερος?
2: Παντρεμένος και έχω και ένα αγοράκι 16 χρόνια.
0: 3 χρόνια μουρμούρας κερδίζεις, να ξέρεις. Στο λέω να το ξέρεις. Έτσι και κερδίσεις την Παρασκευή. Τι έχει να γίνει.
2: Μακάρι να κερδίσω.
0: Τέλεια.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ξενοφώντα, καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Γρήγορα, οι δουλειές γίνονται γρήγορα, τακτοποιημένα. Σηκώνεις τηλέφωνο, λες Love 97,5 καλημέρα. Μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής. Τριήμερο συγκλονιστικό.
0: Και σήμερα είχα σκεφτεί στρεσογόνα πλάκα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, τον τζίταρα λιγάκι. Αλλά τελικά ήταν πάρα πολύ δυνατός, δεν χρειάστηκε. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτηκα, το κρατάω για τον εαυτό μου και τον επόμενο. Πάρε το κινητό σου τώρα και στείλε μήνυμα. Θέλεις να πας τρεις μέρες στη Λευκάδα. Θες να πας τρεις μέρες στη Λευκάδα. Να κάνει δύο άτομα με το πρωινό σας και να περάσεις φανταστικά στο μοναδικό Red Tower Hotel, το οποίο θέτει τα πρότυπα για την τέλεια απόδραση και την εμβάθυνση στην τοπική κουλτούρα, που είναι ξενοδοχείο 4 αστέρων, όπως έλεγε η Ιουάννα, και βρίσκεται στην Οικιάνα και θέτει νέα πρότυπα φιλοξενίας.
1: Υπέροχο.
0: Θέλεις να ζήσεις αυτή την εμπειρία?
1: Ναι, θέλεις. RedTowerHotel.com. Μπείτε να δείτε το συγκλονιστικό ξενοδοχείο πρώτον. Και δεύτερον, θα στέλνετε και μήνυμα για να συμμετάσχετε κι εσείς στο διαγωνισμό μας στο Viber 694 711 11. Θα γράψετε στο μήνυμά σας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Χαλαρά, παιδιά. Χαλαρά.
1: Μην αγχώνεστε, παιδιά.
0: Χαλαρά, χαλαρώστε.
1: Είπα και έναν επιστήμονα που έλεγε, ρε παιδί μου, γιατί. Πρέπει να το βάλεις στο μυαλό σου όμως αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί να αγχωθείς για κάτι που θα ξεπεραστεί και θα λυθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λόγος να αγχωθείς αφού
0: γιατί
1: θα λυθεί.
0: Γιατί είμαστε τέτοιοι στρεσογόνοι οργανισμοί, αυτό.
1: Γιατί μια κατάσταση η οποία δεν λύνεται, ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται, να μας αγχώνει, αφού δεν λύνεται.
0: Ναι.
1: Πάρ το απόφαση ότι δεν λύνεται. Βέβαια,
0: ναι, ναι.
1: Από το να το πεις μέχρι να το κάνεις και να το εφαρμόσεις.
0: Εντάξει, θεωρητικά τα λέμε όλοι.
1: Έτσι φωτώσει η υπόσταση.
0: Καλά, το ξέρω.
1: Αλλά ας προσπαθήσει ο καθένας, ας κάνει δουλίτσα με τον εαυτό του και ό,τι καταφέρουμε.
0: Το αποτέλεσμα είναι αυτό που σου έλεγα με την έρευνα το πρωί στα ταξί που έγινε.
1: Ακόμα και αυτό.
0: Ότι 40%, 45% όπως είναι, αισθάνονται κατάθλιψη και είναι χάλια οι άνθρωποι. Δηλαδή...
1: Και να το συνειδητοποιήσουμε, ένα βήμα είναι, μην νομίζεις.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι χαλαρώνει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι το έχετε βιώσει. Δηλαδή, που όσο στρεσαρισμένος και να είσαι, όταν είσαι σε έναν κήπο. Ή όταν είσαι, ξέρω εγώ, σε ένα φυτώριο, όταν είσαι σε ένα δάσος, όταν είσαι κάπου σε ένα έτσι φυσικό περιβάλλον,
1: κοντά στη φύση,
0: δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι ξαφνικά εξαφανίζονται όλα.
1: Και ηρεμείτε.
0: Και χαλαρώνει.
1: Και χαλαρώνει,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ή ξέρω εγώ, να σου πω κάτι, ακόμα και το μπαλκόνι. Αυτό που συζητάμε τον τελευταίο καιρό που λέμε για τα μπαλκόνια μας, το τι ωραία που τα φτιάχνουμε για το καλοκαίρι κτλ. Εκεί που είσαι μέσα στο στρες όλη την ημέρα και μετά γυρίζεις και βγαίνεις σε ένα ωραίο μπαλκόνι, σε μια ωραία αυλή που έχεις φτιάξει, μια βεράντα και αράζει. Δεν χαλαρώνεις και σου φεύγουν όλα.
1: Πολύ.
0: Ξέρετε τι ευεργετικές ιδιότητες έχουν τα λουλούδια,
1: φυσικά,
0: τα φυτά,
1: τα,
0: η φύση.
1: Και η ενασχόληση, ακόμα και μία γλάστρα που θα μεταφυτεύσεις και θα βάλεις τα χέρια σου μέσα στο χώμα για να τη φτιάξεις, ακόμα
0: μου,
1: και αυτό
0: άλλο...
1: σου λέει είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας.
0: Μην το συζητάς τώρα. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Οπότε εμείς έτσι για να αισθανθούμε ακόμη καλύτερα, να ξέρετε ότι. Πώς το λένε, επενδύστε στα μπαλκόνια, επενδύστε στις βεράντες, επενδύστε στους κήπους. Φτιάξτε τα, γιατί να ξέρετε ότι αυτή είναι πολύ μεγάλη χαλάρωση. Δηλαδή, είναι ένας χώρος ο οποίος με το που πηγαίνεις, μόνο που ακούς τα πουλάκια, τα βλέπεις τα λουλούδια, οι μυρωδιές, το χώμα,
1: ακριβώς.
0: Η αίσθηση αυτή, πόσο σου αλλάζει την ψυχολογία.
1: Τα χρώματα από τα λουλούδια και τα φυτά.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή που θα το φέρεις στο σπίτι και θα ασχοληθείς με τις γλάστρες κτλ. Μέχρι την τελευταία ώρα που θα κάτσεις το βράδυ έξω στο μπαλκόνι σου και θα το δεις έτσι στολισμένο, έτσι με ωραία χρώματα, με μυρωδιές, αυτό που λέει και ο Δημήτρης προηγουμένως. Είναι όλο αυτό κέρδος μόνο.
0: Δεν το συζητώ. Καταρχάς, θα σας πω κάτι. Εγώ λέω, έχω ένα φυτό στο γραφείο. Παιδιά, κάθε μέρα έρχομαι στο γραφείο και βλέπω. Η Βίσκος δεν είναι. Όχι, η Βίσκος.
1: Είναι φύκος.
0: Είναι φύκος, ναι. Λοιπόν, βλέπω το φύκο κάθε μέρα και όταν βγάζει καινούριο φιλαράκι, λέω, λέω, α, παιδιά, έβγαλε φιλαράκι. Λέω, θα με κοιτάζουν καλά-καλά απ' έξω τα παιδιά και θα λένε χασοχαρούμενες.
1: Όχι, μην το λες.
0: Αλλά πραγματικά σας το λέω ότι δηλαδή, το βλέπω που μεγαλώνει και λέω. Τι ωραία! Δηλαδή τώρα αυτό το καιρό που έχει πάρει τα πάνω του, που άλλαξαν λάστιχο τη ζωή και τα λοιπά, το βλέπω στο γραφείο που μεγαλώνει και παιδιά άλλη ψυχολογία.
1: Εγώ το μιλάω κιόλας.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ήταν κανένα φυτό μου που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο σπίτι, ας πούμε, και ξαφνικά το βλέπω και παίρνει τα πάνω του.
0: Ναι.
1: Του μιλάω.
0: Του λες οι κουβέντες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Του επιβραβεύω δηλαδή. Καλά,
0: καλά, καλά είμαστε.
1: Ναι, γιατί είναι παιδί μου.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ δηλαδή μαζί σου. Γι' αυτό λοιπόν εδώ έρχονται οι γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης με παρουσία από το 1947, αποτελούν ένα από τα πιο έμπειρα και αξιόπιστα ονόματα στον χώρο της κηποτεχνίας. Τα φυτώρια και του επαγγελματικού πράσινου στην Ελλάδα. Να σας πω ότι βρίσκεται στις Σαχαρνές, διαθέτει μια τεράστια ποικιλία φυτών, καλοπιστικών δέντρων, θάμνων, γλαστρών, αλλά και εξοπλισμού για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στέλνει λουλούδια, να ξέρετε, και φυτά, γιατί ό,τι ιδιαίτερο ψάχνετε, να ξέρετε ότι το βρείτε στο Χορομίδη.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ό,τι μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, πας και βλέπεις ένα περιοδικό και βλέπεις ένα φυτό και λες, ρε φίλε, πώς το έχουν σε αυτό το ξενοδοχείο. Θα πάρεις τηλέφωνο στο Χορομίδη και το έχουν.
1: Και
0: παιδιά.
1: Θα μιλήσει με τους γεωπόνους και θα σε βοηθήσουν. Έτσι. Θα το βρείτε.
0: Και όχι απλά το έχουν, θα σου στείλουν και φωτογραφία να το τσεκάρεις ότι αυτό που θα σου στείλουν είναι αυτό. Αυτό που φεύγει από το Χορομίδη τώρα, από το φυτώριο εδώ, στέλνουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, να ξέρετε ότι επειδή συζητούσα με το Σπύριο του Χορομίδη εκεί πέρα, μου έλεγε ότι έχει παραγγελίες, ξέρω εγώ, τι να σας πω τώρα. Από τη, καλά, από την Ευρώπη δεν το συζητώ.
1: Mm-hmm.
0: Βόρεια Ευρώπη, δεν ξέχεστε. Από Αμερική, από Βραζιλία, από Αφρική, από παντού. Παιδιά, στέλνουν λουλούδια παντού. Ειδικά συσκευασμένα που μπορούν να γίνουν και αποστολή σε πολύ μακρινά μέρη. Η εταιρεία Χορομίδης, λοιπόν, οι γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης μας προσφέρουν και πάρα πολύ ωραίο δώρο.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε διαγωνισμό και έχουμε ανεβάσει και τη φωτογραφία για να τη δείτε στην κοινότητά μας στο Viber, για να πάρετε έτσι μια ιδέα τι ωραία φυτά και λουλούδια σας δίνουμε. Θα σας δίνουμε κάθε εβδομάδα από τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης και εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber, να βρείτε το διαγωνισμό, να κάνετε τη διαδικασία. Δεν θα κάνετε τίποτα. Θα γράψετε από κάτω από τη φωτογραφία θέλω και εγώ.
1: Αν θέλετε κι εσείς, γιατί έχουμε φωτογραφία του δώρου.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε κι εσείς να το διεκδικήσετε την Παρασκευή, θα κληρώσουμε 2 τυχερούς θα βγάλουμε.
0: Είναι λευκή γλάστρα ρόντι, μέγεθος 37, να ξέρετε, φυτεμένη κάνει με γκαζάνια δημορφωθήκη, αλλά και μαργαρίτα. Θα πάθετε πλάκα. Σούπερ καλοκαιρινό. Ναι. Μπείτε να το δείτε τι ωραίο που είναι αυτό το δώρο. Λοιπόν, έτοιμοι να φύγουμε.
1: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να φύγουμε.
0: 9:57.
1: Δεν θέλω να μου ξεχνάτε όμως.
0: Όχι, βέβαια, γιατί τα πράγματα έρχονται πάνω κάτω σε αυτή τη ζωή και δεν ξεχνάμε ποτέ.
1: Και θέλεις να ξέρεις ότι το σπίτι σου είναι προστατευμένο. Με το Synet Home τη Συνδέα έχει σιγουριά για το σπίτι και το περιεχόμενό του. Ασφάλιση περιεχομένου Easy Home μόνο από 20 ευρώ. Συνδέα το Συν στην ασφάλειά σου.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Κλείσαμε. Εμείς φεύγουμε. Εσείς όμως μένετε εδώ, γιατί σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάτη. Και τι φέρνει μαζί της? Την ημέρα χωρίς επανάληψη. Μήπως 200 ευρώ γίνουν δικά σου σήμερα? Κανείς δεν ξέρει. Εσύ θα παρακολουθήσεις, θα βρεις το λάθος, θα στείλεις το τραγούδι το οποίο έπαιξε 2 φορές και θα κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά.
1: Επιστρέφουμε αύριο το πρωί. Αφιέρωμα στο τηλέφωνο. Βρείτε τραγούδια, στείλτε τραγούδια στο Viber. Τραγούδια που μιλάνε για το τηλέφωνο.
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το τηλέφωνο.
1: Τηλεφωνώ, τηλέφωνο, κλείσει. Μίλα μου, δεν ξέρω εγώ.
0: Μίλα μου, μίλησέ μου.
1: Ναι.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε.

0: σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, καλημέρα. Τρίτη πρωί στην πόλη. Τα φανάρια μοιάζουν με μικρές επαναστατικές σημαίες, κόκκινες. Μόνο επανάσταση δεν κάνουμε. Ακολουθούμε την καθημερινότητα ή κάνουμε επανάσταση κρυφή, εσωτερική, μέσα μας. Πάντως, συνήθως κάποιος τέτοια ώρα τρέχει για δουλειά με ένα καφέ στο χέρι. Μια γυναίκα μπορεί να ψάχνει ακουστικά μέσα σε μια τεράστια γυναικεία τσάντα, όπως πάντα. Κι εγώ ακόμα στην τσάντα μου δεν βρίσκω τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Τα παιδιά τραγουδούν τραγούδια, όχι τόσο χαρούμενα γιατί έχει ξεκινήσει η εξεταστική. Μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία υπάρχει ακόμα χώρος για όλα. Για αγάπη, για μηνύματα χαράς, για ένα μήνυμα που να νοιάζεται. Η ζωή μας, όπως ξέρετε, δεν σώζεται με μεγάλα λόγια, αλλά με μικρές καθημερινές τρέλες και πράξη και λίγη μουσική. Πιο δυνατά να παίζει μουσική από τους φόβους μας και ακούμε «Πεθαίνω στην ερημιά» στον Love 97,5.

Love 97,5. Σήμερα είναι Τρίτη και είναι η μέρα που δεν έχει δόξα. Δεν έχει ούτε τη δόξα της Δευτέρας, ούτε της Παρασκευής. Το δράμα είναι αυτή η μέρα που λέει λίγα και καλά. Ή θα μας πει πολλά προς το τέλος. Πάντως, οι ήσυχες μέρες καμιά φορά μπορούν να γίνουν και πιο σημαντικές. Γιατί μέσα στην ησυχία χτίζεις σχέδια, πληρώνεις λογαριασμούς, φυτεύεις ένα λουλουδάκι και μπορεί να αποφασίσεις να μην γίνεις ξένος επειδή κουράστηκες με αυτούς που αγαπάς μια ήσυχη μέρα. Σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Love in 97,5, 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Και η τρίτη μοιάζει με κάτι που μυρίζει συνέχεια. Πόσο, ας πούμε, το γιασεμί σε προειδεάζει ότι έπεται συνέχεια των διακοπών όσο μυρίζει. Σαν η τρίτη να μας λέει, μην τα παρατήσει ακόμα, έχουμε δρόμο, αλλά καλό δρόμο. Και εμείς ανάμεσα στα email, στις υποχρεώσεις, στις παγκόσμιες ειδήσεις που πέφτουν πάνω μας σαν κατσαρόλα που σου έρχεται στο κεφάλι από τον πέμπτο όροφο, εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Θα βάλουμε λίγο νερό στη γάτα μας, θα απαντήσουμε στους φίλους μας ένα μήνυμα, θα πούμε ένα σ' αγαπώ, θα κάνουμε σχέδια για διακοπές, θα κοιτάξουμε και λίγο ουρανό και θα κάνουμε αυτές τις μικρές επαναστατικές μας πράξεις που τι είναι επανάσταση τελικά, μάλλον. Το να μένεις άνθρωπος, ίσως. Άκου ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή, καμπόπα. Κάπου όπα!
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
7: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
8: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
14: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα

Ελλάδα 97,5 Εύβης Βάρδης. Στην παρέα σας τρίτη πρωί, θα έρθει και το βράδυ κάποια στιγμή. Τώρα τι θα έχεις κάνει ανάμεσα σε όλες αυτές τις ώρες δεν ξέρω. Πάντως το βραδάκι τα μπαλκόνια πάλι θα γεμίσουν. Περπατούν πολλοί άνθρωποι τώρα τελευταία πάλι που έφτιαξε ο καιρός. Α, και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω μια βόλτα μετά τη δουλειά. Μέχρι το βράδυ μπορεί μια γυναίκα να έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της από την αρχή, να έχουν τσακωθεί δύο ερωτευμένοι σήμερα. Ένα διαστημόπλιο να ξεκινήσει ένα ταξίδι, όχι αυτό αποκλείται, θα το ξέραμε. Πάντως η ζωή δεν είναι προβλέψιμο όσο νομίζουμε. Γράφει σενάρια και πολλές φορές γράφει και μεγάλες επιτυχίες πάνω σε χαρτοπετσέτες, όπως αυτές που έγραφαν στα 80's. Εμείς ακούμε ακόμη μία στον Love 97,5.

Λάβερ 97,5 έβιβης βάρδι στην παρέα σας και να θυμόμαστε κάτι σήμερα, πως δεν χρειάζεται να είμαστε ατσάλινοι. Ατσάλινοι. Δεν είμαστε ακριβώς πολυεργαλεία για διαφήμιση, είμαστε πολυεργαλεία, αλλά θέλουμε και μια παύση. Ένα γέλιο, ένα περπάτημα χωρίς λόγο, έναν άνθρωπο να τον αγαπάμε, να μας αγαπάει, να βγούμε μια βόλτα, να ταΐσουμε μαζί τις γάτες, να πούμε δύο βλακίες, να πάμε κάμπινγκ, να μην πάμε πουθενά, να κοιτάμε απλά τα αστέρια. Ο πλανήτης γενικά μπορεί να αλλάζει, μπορεί και όχι, αλλά πάντα δεν γίνεται με αποφάσεις κορυφής. Γίνεται και με απλά πράγματα και κυρίως όταν οι άνθρωποι σταματούμε να φερόμαστε σαν ρομπότ κουρασμένα. Σου στέλνω ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν.

0: Σεα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβιβης βάρδι στην παρέαζες και μου έχει κολλήσει στο μυαλό ας τους να τα πούνε να λαλούνε, λαλαλούνε. Κάπως έτσι δεν έλεγε το τζάλα. Λοιπόν, τρίτη με ήλιο, με ανοιχτά παράθυρα στην καρδιά, κάπου κάποιος ονειρεύεται, άλλος δουλεύει και όλοι αυτοί καλά κάνουν, καλά κάνουμε. Ο κόσμος προχωρά με ανθρώπους που συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ενώ μπορεί τριγύρω να μας λένε κάτσε ήσυχα εσύ, αλλά όχι, εμείς δεν καθόμαστε ήσυχα και χορεύουμε. One, μωρό μου, στον Love 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Elvis Vargas. Στην παρέα σας είναι Τρίτη, είναι αυτή η μέρα που αν νιώθεις λίγο χαμένος, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Εδώ είμαστε πολλοί άνθρωποι. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε έτσι λίγο σαν τους ακροβάτες. Καρδιά, λογαριασμούς, οικογένεια, ειδήσεις, την ψυχή χωρίς να την κάνουμε πέτρα, παξιμάδι, ξέρω εγώ. Είναι ένα μικρό θαύμα κι αυτό, να μην σκληραίνεις και να αφήνεις χώρο για φίλους, για μουσική, για έρωτες, για μια αυθόρμητη απόφαση να φύγεις έτσι μέχρι το Σούνιο. Βέβαια είναι ακριβή βενζίνη. Τέλος πάντων, γενικώς να αφήνουμε λίγο χώρο. Και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται στο Στέλνω να σε βρει από τον Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ με τριτά, Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Λάβε 97,5 έφηβης Βάρδης στην παρέα. Άνοιξαν και τα θερινά, άρχισαν και οι συναυλίες. Τι ωραία, τι ωραία. Η Τρίτη μοιάζει με... ίσως έτσι με μια μέρα που θες να πας συναυλία, αλλά δεν έχει κάτι λαμπερό να ακούσεις. Αλλά δεν ξέρεις, μπορεί να είναι η τυχερή σου μέρα και ξέρεις ότι έχεις την ευκαιρία να κερδίζεις από τον αγαπημένο σου σταθμό. Και σήμερα διεκδικείς μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Και θυμίσου, μέχρι τις 23 Μαΐου, εποφελείς από εκτός 30-40% αληθινές εκπτώσεις σε όλα τα έπιπλα για να δώσεις νέο αέρα στο σπίτι σου. Με έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις. Αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι, Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr και στείλτε στο 694-711-11 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση 25 Μαΐου. Καλή επιτυχία από τον Love 97,5.

0: θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου, έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έβηβης Βάρδη. Κοντά σας και σήμερα δεν θέλω νητικότητα. Θα βγάλω και το δε. Θέλω θετικότητα θα πω. Και να μην βιαστούμε να πούμε τίποτα δεν αλλάζει. Γιατί κάθε μέρα κάτι αλλάζει. Κάτι μικρό, κάτι ύπουλα ωραίο. Κάποιος μπορεί να βρει το κουράγιο, κάποιος να συγχωρήσει, κάποιος να σταματά να κυνηγά ανθρώπους που δεν τον βλέπουν ό,τι και αν κάνει. Κάποιος μπορεί να αγοράσει εισιτήρια για ένα ταξίδι. Τέλος πάντων δεν είναι όλα πρόγραμμα. Και κάπως έτσι θα συνεχίσει να γυρίζει αυτή η παράξενη δισκομπάλα που λέγεται ζωή. Και εμείς ακούμε Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5, Εύβης Βάρδη κοντά σας σε όσο αυτήν την ώρα. Είναι μεσημεράκι, έρχεται η Βασιλούκα, αλλά θα έρθει και η νυχτιά, θα έρθουν τον μπαλκό για τα φωτισμένα, τα ραδιόφωνα που θα παίζουν το Βασίλη να σας λέει για παλιές ερωτικές ιστορίες και καινούργιες φυσικά. Τα μηχανάκια περνούν σαν κομίτες, κάπου μια καρδιά θα ελπίζει παρά τα χαστούκια που θα έχει φάει όλη μέρα, το κρατάμε αυτό. Ελπίζουμε, δεν είμαστε αφελείς, αντιστεκόμαστε σε αυτή τη μουρμούρα και τη μιζέρια. Συνεχίζουμε να αγαπάμε τους ανθρώπους, τις μουσικές, τα ζώα, τις πόλεις, τα όνειρα, και θα κάνουμε όνειρα και θα ακούμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Και ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα.

0: Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Λάβενε 7,5 παιχνιδιάρικο ξεκίνημα σήμερα από Σερ και Σουπ Σουπ Σόγκ. Καλημέρα Τρίτη, καλημέρα lovers μου. Είμαι η Βάσο Λιούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 2 εδώ στον Έρωτα Σταθμό φυσικά. Αχ, Μελισούλα, Μελισάκι, πήγες άλλο λουδάκι. Αλήθεια τώρα. Κώστας Μπίγαλης, αγαπημένο, λατρεμένο κομμάτι από τα παλιά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Καταλάβαινε 7,5. Α, προσδόκητα έσοδα ακούω. Κέρδη από το πουθενά για κάποιους από εσάς αυτή την εβδομάδα. Οι αστρολογικές όψεις βοηθούν πολύ. And the winner is... Κριός πρώτα απ' όλα. Δυναμική είσοδος για εσάς αυτή την εβδομάδα. Τα οικονομικά σας παίρνουν την ανηφόρα. Κάτι που περιμένατε εδώ και καιρό γεμίζει την τσεπούλα. Ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες. Δίδυμοι, θετικές ειδήσεις που σχετίζονται με οικονομικά αυτή την εβδομάδα και για εσάς. Μια ξαφνική βοήθεια χρηματική σας βγάζει από το άγχος. Επενδύστε στις δυνατότητές σας. Τέλος, εγώ κεράκια μου, βλέπετε τους σκόπους σας να ανταμείβονται. Αυτή την εβδομάδα παίρνετε βαθιά ανάσα. Σας αρέσει η σταθερότητα, το γνωρίζουμε, αλλά ξαφνικές εξελίξεις τώρα σας ευνηδιάζουν ευχάριστα. Εμπιστευτείτε τη διέστησή σας. Love 97,5.

Λάβαινε 97,5. Τελικά η άνοιξη επέστρεψε στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις. Επιτέλους, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για μικρούς καύσωνες ακόμη. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν παίζει με τη θερμοκρασία 23-25, όπως ενημερώνουμε. Σήμερα βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας, με τα παλιακάδες. Ενώ όπως διαβάζω εδώ, Παρασκευή και Σαββατοκυριακό θα σημειωθούν περισσότερες βροχούλες. Κάποια αστάθεια έτσι γενικευμένη, αλλά εμένα μου αρέσει, βρε παιδί μου, που κινούμε και κοιμάμαι άνετα, χωρίς κλιματιστικό, χωρίς να δυσανασχετώ με τη φυσική τη δροσιά αυτή της νύχτας, της ανοιξιάτικης νύχτας. Αργύρια, Αθανασία, για να έρθω στα μηνύματάκια σας. Δημήτρη μου, Ελευθερία, τα φιλαράκια μου εδώ που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Στείλτε κι άλλα, πολλά πολλά πολλά θέλω. Now,

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
14: Σωστά το πας. Love 97,5.
13: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, αυτό και αν σας ενδιαφέρει, είναι Oil Service ΑΕ, μια εξειδικευμένη εταιρεία Pendomotion στην Αθήνα, που προσφέρει λύσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη εντόμων σε κάθε χώρο, με επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Με σωστή επιθεώρηση, ταυτοποίηση των προβλημάτων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, ψεκασμός, τζέλ, παγίδες, φροντίζει για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από ενοχλητικά εντόματα. Θέλετε? Όχι βέβαια. Διαγωνισμό λοιπόν έχουμε σχετικό. Στο Love 97,5 σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις απολύμανση για το σπίτι σου από την Oil Service ΑΕ. Δήλωσε συμμετοχή και έντομα τέλος. Στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη απολύμανση. Αυτό. Κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πες.
1: Λάβε 97,5. Πες μου τώρα πόσο τυχερός πρέπει να είσαι για να εντοπίσεις τον Τόμ τον Κρούζ στην οροφή ενός κινούμενου τρένου σε γύρισμα του Mission Impossible. Πόσες πιθανότητες δίνεις? 0,1 στο εκατομμύριο, ξέρω εγώ. Και εκείνος έχω και συνέχεια να σου χαμογελάσει και να σε χαιρετήσει. Συνέβη όμως, οδηγό στην Νορβηγία τον εντόπισε ακριβώς έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Τυχαία, ναι, που αν δεν το έχεις τραβήξει βίντεο και το λες μετά, ποιος θα σε πιστέψει? Θα σου πούνε καλά, ναι, εντάξει, οκ. Τράβηξε βίντεο ο άνθρωπος, ο Τόμ χαλαρός, σχεδόν σταυροπόδι, επάνω σε ένα τρένο που κινείται πάνω στην οροφή, άνετο σκεφτός. Εκείνο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, λέει. Δεν το βάζει κάτω, ο Τόμ Κρούζ, 60 πλάς και τις επικίνδυνες σκηνές μόνος του. Όχι, εγώ τον θαυμάζω. Εδώ 20-30 είσαι και δεν, λες Κασκαντέρ παρακαλώ. Τολμηρός ο Τόμ. Λάβε 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Enjoy the Silence. Τι κομμάτι είναι αυτό από τους θρυλικούς Depeche Mode. Πήγαμε πίσω στο 1990 και επιστρέφουμε στο όμορφο τώρα, εδώ στον Έρωτα Σταθμό φυσικά. Ο μήνας έχει 19, χρόνια πολλά Πατρίκιε, θεόγνωστε, θεόκτιστε και μένανδρε. Σπάνιοι, πολύτιμοι και ωραίοι. Χρόνια πολλά και καλά. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας, μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

Λάβε 97,5. Αγόρια μου, αγόρια μου, για ακούστε. Οι άνδρες, λέει, που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους, τείνουν να πετυχαίνουν σε πολλούς τομείς. Ναι, δεν το λέω εγώ, μην με κοιτάς έτσι, γιατί με συμφέρει, έρευνα έχω στα χέρια μου. Όσοι λοιπόν εκτιμούν και ακούν τη γνώμη της συντρόφου, δείχνουν ενσυναίσθηση, αυτοέλεγχο και ανοιχτότητα. Έτσι αποφεύγουν τις κακοτοπιές, παρορμητικές επιλογές, λάθη κτλ. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά. Δείχνει επίσης πως σέβεσαι τη σύντροφό σου, την εμπιστεύεσαι και έτσι χτίζεται μια πιο σταθερή σχέση. Η επιτυχία σπάνια είναι ατομική, εντάξει να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι τόσο ατομική υπόθεση. Αν ξέρεις να ακούς, μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Η στενομυαλιά και ο εγωισμός δεν είναι ό,τι καλύτερο. Το θηλυκό μυαλό δεν λένε. Που λειτουργεί έξυπνα, αυτό σου λέω. Ακού μας. Love 97,5.

Παρακολουθείς προσεκτικά το πρόγραμμα, πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, αν παίξει δύο φορές ακριβώς το ίδιο τραγούδι, στείλε Viber στο 694-711-11 με το όνομά σου και τον τίτλο του τραγουδιού. Έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για 200 ευρώ μετρητά βεβαίως. Λεπτομέρειες στο loveradio.gr.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Λαβ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Και αν αυτές τις όμορφες μέρες του Μάη κάνετε μία βόλτα προς Ακρόπολη μεριά, παρατηρήστε το μικρομέρια Ακροπολιτάνα. Τι είναι, δεν το ξέρεις? Κακός. Ούτε εγώ μέχρι πρώτη να σου πω την αλήθεια. Πρόκειται για το ροζ λουλούδι που φυτρώνει μόνο εκεί στην Ακρόπολη. Βεβαίως, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από δύο Γάλλους βοτανολόγους, λέει, το 1906. Είχε πάψει να φυτρώνει για πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ποιος ξέρει γιατί? Τι κάνουμε κι εμείς οι άνθρωποι με την απερισκεψία μας και τις λάθος κινήσεις μας? Επανεμφανίστηκε όμως έναν αιώνα αργότερα, το 2006, από το 1906, τότε που το είδαν οι Γάλλοι. Προστατευόμενο φυτό με προεδρικό διάταγμα βρίσκεται πια σε μία απομονωμένη μεριά του βράχου, μυστική λέει μέχρι σήμερα, για να μην γίνει κανένα λάθος εντός αγωγικών πάλι, και ανθίζει ανενόχλητο και πολύ καλά κάνει. Αν δεν μπορούμε να το δούμε τυχαία ίσως, φύγεται Μάιο έως Ιούνιο, τότε φυτρώνει και τότε ίσως αν μπορέσεις θα το δεις. Όμορφα, μου αρέσουν εμένα αυτά. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. The end. Μεσημεράκι για τα καλά πια. Λίγο πριν τις 2 είμαστε. Εγώ φεύγω. Εσείς όμως εδώ. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο στον έρωτα σταθμό ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
2: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
1: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
2: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
1: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
3: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Είναι λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 και σας είπαμε την ωραιότερη καλησπέρα. Σήμερα με ένα υπέροχο κομμάτι για νέες αρχές, για νέα ξεκινήματα από τη Celine Dion, το αξέχαστο A New Day Has Come, ενώ και η ίδια στη ζωή της βιώνει κάτι τέτοιο όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα νέο ξεκίνημα με τις συναυλίες που έρχονται μετά τη γνωστή περιπέτεια υγεία της, η οποία παραμένει, αλλά την ελέγχει. Με αυτό λοιπόν σας είπαμε την καλησπέρα μας σήμερα εδώ στο Love στους 97,5, όπου θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Μέχρι εκείνη την ώρα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο θα πάμε σε σκηνικό παραμυθιού με ένα τζίνι τραγουδισμένο από την Κέντη Γαρμπή στα ξεκινήματα της καριέρας της. Θα προηγηθεί ένας υπέροχος πρίγκιπας, ο Prince, σε ένα ξέχαστο κλασικό hit της καριέρας του, το τραγούδι When Doves Cry, και ευθύς αμέσως είναι ο Ισαΐας Ματιάμπα σε μια δήλωση που ταιριάζει με τα ωραία νέα ξεκινήματα που λέγαμε πριν με τις Celine Dion. Μια δήλωση του τύπου «Είμαι καλά». Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα μας στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Βρες το τραγούδι που παίζει ξανά και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Η μέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Η υπέροχη Dido ήταν αυτή και το Thank You, ένας ξεχωριστός μουσικός κόσμος. Ο μουσικός κόσμος της Dido, αυτό εδώ από το πρώτο της άλμπουμ εκεί στα τέλη των 90s, όταν μας πρωτοσυστήθηκε, και μετά φυσικά ακολούθησαν και άλλα υπέροχα άλμπουμ. Νομίζω με πιο σημαντικό της καριέρας της το αξέχαστο Life for Rent, πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά, το 2003-2004. Το συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο είχε μέσα βέβαια το Life for Rent, είχε και το White Flag και πολλά άλλα αγαπημένα κομμάτια. Η Dido λοιπόν, άλλο ένα από τα αγαπημένα κομμάτια που ακούτε εδώ στο Love και τους 97,5, εδώ που τα λέμε στο Viber, στο 694-711-11, που είναι το Viber του Love, ο αριθμός Viber του Love, και βέβαια στο loveradio.gr, στο site μας στέλνετε μηνύματα ή μας ακούτε, αν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο, διαδικτυακά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίθιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και

Λάβε 97,5 και ας ξεκινήσουμε ένα ταξίδι φαντασίας στον κόσμο των αισθήσεων και των συναισθημάτων, μακριά από την καθημερινότητα. Η Mega Systems, με ανανεωμένο λογότυπο, εξειδικεύεται στο Send Marketing Systems, αξιοποιώντας τη δύναμη της όσφησης για να δημιουργήσει θετικές εμπειρίες και συναισθηματική σύνδεση με το κοινό σας. Αν είστε λοιπόν επιχειρηματίας και θέλετε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το Send Marketing για να προσελκύσετε πελάτες και να ενισχύσετε τις πωλήσεις σας, δεν έχετε παρά να καλέσετε τη Mega Systems στο 211-10-99-500, επαναλαμβάνω, 211-10-99-500, να επικοινωνήσετε με την Mega Systems για να χρησιμοποιήσετε και να αξιοποιήσετε και εσείς το Send Marketing με μοναδικό τρόπο για να προσελκύσετε τους πελάτες σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Στις 3 στο Love στους 97,5 με καυτές υπέροχες και χορευτικές καταστάσεις από την Donna Summer να τραγουδάει Hot Stuff Baby This Evening. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πηγαίνοντας πάντα παρέα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί έτσι το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον καλύτερο τρόπο. Θα κάνουμε γυμναστική με την Ολίβια Νιουτον-Τζον να τραγουδάει Physical, Let's Get Physical. Θα προηγηθεί για άλλη μια μέρα στον παράδεισο να την περιγράψει με μοναδικό τρόπο ο Phil Collins. Και ευθύς αμέσως ένας και μοναδικός, πάμε να γκρουβάρουμε και να θανκάρουμε, γιατί είναι πραγματικά funky το συγκεκριμένο κομμάτι, με τον Νότι Σφαχιανάκη να τραγουδάει Μετανιώνω. Και by the way, μιλώντας για Νότι Σφαχιανάκη, να κάνω τη διαμαρτυρία μου. Εγώ είχα βγει την περασμένη Τετάρτη και είχα κάνει πλάκα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αλλά και το Σάββατο στην εκπομπή της Ίσης Χριστίδου, και έκανα πλάκα για το γνωστό φαβορί της Φιλανδίας που τελικά δεν φθούρισε στη Eurovision, ξέρετε, που βγήκε τελικά έκτη Φιλανδία, ενώ ήταν το σίγουρο φαβορί για την πρώτη θέση. Και είχα κάνει εγώ πλάκα, έλεγα ότι είναι άρτιο το κομμάτι, το μόνο κακό είναι ο στίχος του, αλλά είναι στα φιλανδικά και δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Και είχα πει ότι λέγεται Φλογοβόλο και ότι ουσιαστικά είναι σαν να μας τα έχει πει εμάς αυτά ήδη 35 χρόνια πριν ο Νότης, γιατί το φιλανδικό τραγούδι έλεγε «Ο έρωτάς σου είναι Φλογοβόλο», και είπα εγώ «Μας τα έχει πει ήδη ο Νότης 35 χρόνια πριν με το «Είσαι ένα πιστόλι». Και βέβαια άκουσα μετά Γιώργο Καπουτζίδη στην αναμετάδοση να λέει είναι το «Μεκές Μεκές Τρελέ Μου Έρωτα». Γιώργο, κλέβεις. Αν και ήσουν στη Βιέννη, παρακολουθούσες και κλέβες, έχω να πω.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Λάβ 97,5, ώρα να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνει χαρακτήρα στο χώρο μας, που είναι και ό,τι πιο απαραίτητο για το χώρο μας, δηλαδή τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε ειδικότερα για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, που σας περιμένουν με μεγάλες εκτόσεις. Προσοχή μόνο για λίγες μέρες, για την ακρίβεια από τις 9 έως και τις 23 Μαΐου. Είναι οι μέρες όπου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκτόσεις σημαντικότατες 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home. Μπορείτε να ανανεώσετε δηλαδή το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Σημαντικό και αυτό. Όπως το ίδιο σημαντικό είναι ότι στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες του χώρου μας και στις επιθυμίες μας. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά, είτε στο κατάστημα στο Μαρούσι, είτε στο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο ή στο site gotsopoulos.gr, έπιπλα που πραγματικά ταιριάζουν σε εσάς, και ένας μεγάλος διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Πώς? Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό με τον εξής τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό, τη λέξη έπιπλα και καλή τύχη για την κλήρωση που θα γίνει στις 25 Μαΐου.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μην τυχοκέρδει, μην τυχόν.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είναι λίγα λεπτά πριν από τις 4, πάντα στο Love και τους 97,5 που φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Ένα μεσημέρι προς απόγευμα Τρίτης, τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι αγαπημένη μέρα, αλλά εμείς τις κάνουμε τις μέρες ωραίες και αγαπημένες. Η αυριανή όμως είναι η πολύ αναμενόμενη που μυρίζει πάντα μέσω της εβδομάδας, η Τετάρτη. Και στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ στους 97,5. Από τις 2 σήμερα μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου, θα περάσετε σούπερ μαζί τις 6 με 8 από εμένα. Τα καλύτερα γενικώς σε ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή πρωινή ημέρα μέχρι και τις 2 που θα είμαστε και πάλι παρέα. Ωστότε λοιπόν, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

0: πάρουμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Εσύ το έχεις πάθει ποτέ αυτό που λέει το κομμάτι? Να ψάχνεις μέσα σε όλο τον κόσμο, στο πλήθος, στην κίνηση, στους δρόμους, να βρεις εκείνον ή εκείνη που σκέφτεσαι και να μην μπορείς, ρε παιδί μου, να το πετύχεις, αλλά τελικά το έχετε παρατηρήσει? Το σύμπαν είναι σαν να συνωμοτεί και τελικά συμβαίνει αυτό που σκεφτόμαστε έντονα. Με τα 80's και 90's όλο τέτοια θα λέμε και θα σκεφτόμαστε. Εδώ μαζί στον Έρωτα Σταθμό μέχρι τις 6 με τις μουσικές της ζωής μας επικοινωνούμε στο Viber που το σημειώνεις, γιατί αν αντιληφθείς το κομμάτι που θα παίξει δεύτερη φορά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στέλνεις μήνυμα και κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Για πάμε.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

Κι εγώ, μαντό μου, αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω. Τίποτε να μην σκεφτώ. Άδεια δεν έχω ακόμη. Όπως και πολλοί κόσμος, ε. Λοιπόν, για να δούμε, παιδιά, τα μερομήνια που προβλέπουν από τώρα τον καιρό που θα κάνει αυτό το καλοκαίρι του 2026. Οι παλιότεροι, λοιπόν, λένε ότι το καλοκαίρι θα έχει ήπιο ξεκίνημα, με φυσιολογικές θερμοκρασίες και περιορισμένα καιρικά φαινόμενα το Μάιο και τον Ιούνιο. Άντε, για να δούμε, γιατί πέρυσι μας λιώσαν οι βροχές τον Ιούνιο, θυμάσαι. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, είπανε, αναμένονται ως οι πιο θερμοί μήνες, με παρατεταμένα κύματα καύσωνα, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Πω πω, θα σφίξουν οι ζέστες.

0: Boys.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Ακούς Love 97,5.

Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα της Eurovision για την Ελλάδα? Ρώτησαν το Σάκη οι δημοσιογράφοι που τον πέτυχαν μεσημέρι Κυριακής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Σάκης απάντησε: «Τι σημαίνει δικαιοσύνη, βρε παιδιά, σε αυτά τα πράγματα? Εμένα, να σας πω την αλήθεια», είπε, «κάτι που δεν μου αρέσει είναι ότι υπάρχουν επιτροπές. Εγώ θέλω να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Πέρασε ο Ακύλας καλά, αυτό μετράει». Ωραία τα είπε ο Σάκης. Ναι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άποψη για τη θέση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision εξέφρασε και ο Έλληνας superstar του NBA Γιάννης Αντετοκούμπο. Ανέβασε ένα ωραίο post ο Γιάννης, παιδιά, στο οποίο έχει τη φωτογραφία του Ακύλα και από κάτω γράφει «Λεζάντα, my winner», δηλώνοντας δημόσια την στήριξή του στο νεαρό καλλιτέχνη που πραγματικά έβαλε τα δυνατά του, ασχέτως αποτελέσματος.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Μου λείπεις. Λάβε 97,5. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Και χθες βράδυ η Δωροθέα Μερκούρη, καλεσμένη στο Tonight Show, είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι αν ένας άντρας αποδειχθεί άξιος και περάσει σωστά όλα τα crash test, όλα τα στάδια, θα του μαγειρέψω. Και μάλιστα τη σπεσιαλιτέ μου, είπε. Σπαγκέτι πομοντόρο. Αν δεν τρώει μακαρόνια, δεν έχει καμία τύχη μαζί μου. Ωραία η Δωροθέα. Ακούγεται απλή συνταγή για την μακαρονάδα, την παραδοσιακή με την κόκκινη σάλτσα, αλλά αυτή είναι που θέλει το πιο πολύ ταλέντο. Σε λίγο η συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Ράνια μας ακούει από το Παλαιό Φάλιρο και μας δίνει τη συνταγή της κόκκινης σάλτσας για τη μακαρονάδα πομοντόρο. Το μυστικό, λέει, είναι οι ντομάτες, να είναι γλυκές και όριμες. Α, εδώ Ράνια μου πρέπει να πάμε στη Λαϊκή. Κατά τις 2 η ώρα, να ξέρετε, τις βρίσκεται τσάμπα σχεδόν. Φανταστικές, νόστιμες, όριμες, βγάζουμε τη φλούδα, τρίβουμε στον τρίφτη, βάζουμε στο τηγάνι ελαιόλαδο, λέει η Ράνια, προσθέτουμε λιωμένη σκελίδα σκόρδο, λίγο κρεμμύδι χτυπημένο στο μούλτι και βέβαια αλάτι, πιπέρι και τα φιλαράκια βασιλικού. Μόλις πάρει μία βράση η σάλτσα, προσθέτει μια κοφτή κουταλίτσα καστανή ζάχαρη για να γλυκάνει, να πάρει την ξινή, την αψάδα, τη γεύση της ντομάτας. Βράζει καλά η σαλτσούλα, κάνει αλντέντε τα ζυμαρικά της, περιχύνει το πιάτο με τη σάλτσα και τρίβει παρμεζάνα. Τέλειο! Disco.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
5: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
6: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Ακούς Love 97,5.

Αυτό ακριβώς. Σαν εκείνη, κανένας. Το απόλυτο ρεκόρ σε βραδιά Eurovision το κρατάει ακόμα η Άννα Βύση από το 2006 και τον τελικό της Αθήνας, ο οποίος είχε σημειώσει, άκου, μέσο όρο 82,6% στο σύνολο του κοινού. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε φυσικά την Έλενα Παπαρίζου το 2005 με μέσο όρο 82,3%. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Ακύλας χτύπησε 69,6% στο γενικό σύνολο.

Είδες έτσι, ανεβάζω μπιτάκι. Όσο πλησιάζει η ώρα να εμφανιστεί ο Σωτήρης Καραμίτζας για να ανεβάσουμε παλμούς. Να ενημερωθούμε, ρε παιδί μου, λίγο για τη Showbiz. 6 με 8 στον Love. Στις 10 το βράδυ χαλαρώνουμε με Βασίλη Ιωάννου. Και 7 το πρωί ζωηρεύουμε με το αχτύπητο δίδυμό μας, Δημήτρης και Ιωάννα. Αύριο στις 4 το απόγευμα τα ξαναλέμε αν θες. Είμαι η Εφη Μαλτέζου. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης. Bye.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Διδεδομένο για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμπίδιος εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω. Όπως καταλαβαίνεις, κυρία μου, περιμένω τα μήνυματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και την πρώτη ώρα βλέπω, εκείνος και εκείνος, Μαντόνα σου έχω, Φίλους για πάντα σου έχω, Αλέξια μάρα μου, Μάικλ Τζάξον συγχωρεμένο και πάρα πολλά ακόμα. Έχουμε να σχολιάσουμε, κυρία μου, χαμός γίνεται απ' έξω, Τουρίστες σου έχω, Ασυμπίλιο με προβλέψεις ανώμαλες σου έχω, Ακύλα σου έχω, Περικλήγαρο Δηλάδο σου έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρίου, με ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει το Υπουργείο Τουρισμού και την ελληνική κυβέρνηση εν γέννη. Καλά, τι ώρα που τα λέω έτσι. Ας ενημερώσει κάποιος τους τουρίστες ότι αυτά τα πορτοκαλί πράγματα που υπάρχουν πάνω στα δέντρα δεν είναι πορτοκάλια και είναι νεράτζια. Έχω δει πάρα πολλούς που τα κοιτάνε έτσι με θαυμασμό και παίρνουν ένα-δύο να παναφάνε. Είστε με τα καλά σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν φτάνω στο αεροδρόμιο, πείτε, να σου πω κάτι, η Αθήνα δεν έχει πορτοκαλιές. Είναι νεραντζιές. Αυτό το πράγμα που βλέπεις το πορτοκαλί, το φρούτο, μην το φας, γιατί δεν έχει καμία σχέση με πορτοκάλι. Είναι μια ήδη και μισή. Εμείς το πολύ πολύ ή το πατάμε με το αυτοκίνητο ή να κάνει φλαπ να περάσει η ώρα μας, ή σε καμιά διαδήλωση να κόβουμε και τα πετάμε για να περάσει επίσης η ώρα μας. Έρχονται εδώ πέρα χαρούμενοι, σου λέει, πόπο στην Αθήνα. Ω, η Αθήνα είναι γεμάτη πορτοκαλιές. Παίρνουν εκεί πέρα για να στύψουν χυμό. Στίβουνε, παίρνουν, τρώνε, κυρία μου, μια χαρά περνάνε. Το τι ξυνήλα έχει το νεράτζι μέσα, ούτε μια ιδέα και μισή. Πραγματικά δεν του έχει κόψει μέχρι στιγμής να πούνε ότι, παιδιά, λίγο περίεργο να έχει πόλη πρωτεύουσα κανονική, μεγάλη, τι ωραία, τι καλά, να έχει πορτοκαλιές. Μιλάμε για μεγάλα ζωντόβολα, είναι μεγάλα πυρότουβλα. Συγχαρητήρια στον ελληνικό τουρισμό, είναι όλοι ένας και ένας. Έχω δει πάντως, σου λέω, τουρίστες και στην Αθήνα και στον Πειραιά να είναι κάτω από την νεράτζια και να την κοιτάνε, λες και βλέπουνε λευτό δέντρο. Σου λέει, α, τι ωραία, τι καλά, και κόβουνε δύο-τρία. Δυστυχώς δεν έχω φάτσα εκείνη την ώρα να βλέπω που κάνει μούρι, έτσι, την ώρα που πάρει και δαγκώνουν τα νεράτζια. Πω, τούβλα.

Θα πάω τώρα σε μια αστρολογική κολοτούμπα, κυρία μου, διότι η Άση Μπίλιου μας είπε τις προηγούμενες ημέρες, είχε προβλέψει ξεκάθαρη νίκη του Ακύλα, εκτός κι αν υπάρχουν κάποιες έτσι υπόγειες και σκοτεινές καταστάσεις που θα ανατρέψουν τη σίγουρη νίκη και την αρπαγή του βραβείου του Eurovision στη Βιέννη από τον Ακύλα. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα βγήκε το Αριέση Μπίλιου να μας πει ότι «Ωχ, δεν φταίω εγώ, χίλια συγγνώμη, δεν ήταν ότι δεν είχα προβλέψει σωστά, σωστά είχα προβλέψει, μου είχαν δώσει λάθος ημερομηνία γέννησης, λάθος ώρα γέννησης, ακούστε πράγματα, είναι δυνατόν καλέ». Δηλαδή πας στην επιστήμονα και αντί να της πεις συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή πας στον παθολόγο, πας στον καρδιολόγο, του λες «Κύριε παθολόγε μου, ναι, εξετάζεις μου, ναι και το καρδιογράφημά μου, να τα σέ μου, να τα μέ μου, είναι συγκεκριμένα πράγματα». Κάποια σαλαμούρα δίποδη που ήταν ανενημέρωτη ενημέρωσε την αστρολόγο με λάθος ώρα γέννησης. Ήταν καταστροφικό το λάθος, κυρία μου. Κατάλαβε, δηλαδή τα 5 λεπτά, η μισή ώρα, οι 2 ώρες μπορεί να αλλάξουν το ρου του αστρολογικού σου χάρτη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις ότι πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Πάντως μας είπε ότι δεν φταίει αυτή, ότι είχε πει ότι ναι, θα κερδίσει σίγουρα και μόνο που δεν είχαμε ραφτεί για να πάμε να πάρουμε το βραβείο, αλλά έφταιγε η κακιά η ώρα. Όχι γενικότερα, η κακιά η ώρα, η λάθος ώρα, καταλαβες. Πω, πω, πω, πω, πω, πω.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτο. Αυτή η ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Love 97,5.

Διαβάζω τώρα εδώ πέρα ένα ρεπορτάζ που λέει ότι Κατερίνα Καραβάτο και Χρήστος Φερεντίνος οριστικά στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ, κυρία μου. Αυτοί δεν λέγανε και χτυπιώτσαν οι δυο τους όλη μέρα και όλη νύχτα ότι δεν πάμε στην ΕΡΤ, ότι δεν θέλουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή. Ρωτάγανε τον Φερεντίνο αν θα κάνετε εκπομπή μαζί με την Κατερίνα και έλεγε όχι, αποκλείεται. Και αυτή έλεγε όχι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν θα ήθελα. Αχ, μην με ρωτάτε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν σκέφτομαι, όχι, θα κάνω μόνη σε όλο αρκούδο πρόγραμμα. Και όμως, κυρία μου, μια χαρά βολευτήκανε. Φύγανε οι άλλοι δύο πάνω στο Sky. Μεγάλη επιτυχία. Έγινε πέσει δύο και τρία συντηλεδέες που θα πάει σύννεφο. Και φεύγουν αυτοί και υποδεχόμαστε τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Ναι. Είναι αυτό που λες, κυρία μου. Άμα κάνεις την αρχή, κάνε αυτή την πολύ ωραία διαφήμιση μαζί που παίζανε με τα σπλινάντερα πενιές. Τριν, λες και είναι μπαγλαμάς. Μια χαρά βολευτήκανε. Αλλά μη λες όμως ότι πρέπει κάτι δύο-τρεις μήνες. Όχι, και δεν είναι έτσι. Και σας παρακαλώ και μη με ρωτάτε και αυτό και θα το πω στη μαμά μου και θα βάλω τα κλάματα. Μια χαρά, κυρία μου. Μου λέω χτες, αλλά μούρα, τα είχατε κανονίσει όλα και μας κοροϊδεύατε και το παίζατε. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Ναι. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά. Και διαφήμιση μαζί και εκπομπή μαζί. Όλα μαζί. Όλα σε ένα και νοικοκυρεμένα που λέγει και η γνωστή τράπεζα. Δεν θέλω τώρα να ξανακούσω. Αχ, δεν ξέρω και θα δω. Βούρε πάνω τους δημοσιογράφοι να μας πούνε την αλήθεια. Σε παρακαλώ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και μέσα σε όλα τα προβλήματά μας έχουμε και την κυρά μας την Αμή με τα σκουλαρίκια. Ο Περικλής Κονδυλάτος άφησε τον Ακύλα στην άκρη και τη δημόσια τηλεόραση, διότι ήταν πολύ λάθος που αυτό το παιδί χόρευε ενώ κρατούσε την ελληνική σημαία. Και τι λάθος και τι προσβολή ήταν αυτή, για αυτή τη σημαία έχουν πεθάνει οι άνθρωποι, είπε ο Μπούρντα των σκουλαρικιών. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πραγματικά υπάρχει κόσμος εκεί έξω που τον καλεί στην εκπομπή του και λέει αυτά που λέει. Βγήκε και είπε για την Κατερίνα Βρανά ότι δεν θα έπρεπε, λέει, να είναι στην εκπομπή και ότι επειδή η κοπέλα έχει πρόβλημα στο λόγο της, δεν θα έπρεπε να είναι στην εκπομπή, γιατί αυτό το πράγμα δημιουργούσε πρόβλημα και στον τηλεθεατή, δεν μπορούσε να καταλάβει τι λέει και στην ίδια ήταν, τη φέρανε σε δύσκολη θέση. Είπε ο σχεδιαστής μόδας, παύλα ψυχολόγος, παύλα καθηγητής ορθοφωνίας, παύλα λογοθεραπευτής, παύλα θα πέσω σε κόμμα για πάντα για να μην ακούτε τις ηλιθιότητες. Πραγματικά, χίλια μπράβο στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος για ακόμα μία φορά έδωσε λόγο σε τέτοιες φωνές. Δηλαδή, πραγματικά, άσε μας αγάπη μου. Πήγαινε ράψε κανένα πατρόν, πήγαινε σχεδίασε κανένα μπρασελέ, καμιά λυσίδα, κανένα σκολαρίκι να ξεχάσουμε που ξαφνικά έχετε γίνει όλοι οι υποψήφοι βουλευτές και νιώθετε βαριά και βγαίνει τώρα να μας μιλήσει πάρα πολύ κύριος. Πέταξε τις λαμεδιές, πέταξε τα ανοιχτά πουκάμισα, πέταξε τα σακάκια με την μπέρλα και το στράς που φαινόταν από τον διαστημικό σταθμό Μπαϊκονούρ. Τώρα σου λέει, αχ, κυρία μου, θα βάλω υποψήφιος βουλευτής, θα πάω στο κοινοβούλιο, πρέπει να είμαι άλλο. Πάντα σκουλαρίκια, πάνε οι αλυσίδες, πάνε τα χρωματιστά, πάνε τα λαμπερά, σακάκι. Σε γήινες αποχρώσεις, το καφέ που είναι σοβαρό, τώρα αραβωνιάζεται κιόλας, στου παιδιού μου τη χαρά έσφαξα ένα γκόκορα, ναι, κυρία μου, βρήκε μια ωραία κοπέλα να κάνει έναν ωραίο γάμο, να κάνει παιδάκια, να μπει στη βουλή μετά, μαύρη ώρα και στιγμή.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τρίς Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω, όπως καταλαβαίνετε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε. Πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Στον ίδιο αριθμό στο Viber θα στείλεις μήνυμα όνομα τεπώνυμο. Κενό, τη λέξη επιπλά, για να κερδίσεις, ένας από εσάς θα κερδίσει μία δωρεάν επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για την Κοτσόπουλος Home. Θα πας και θα πάρεις ό,τι έπιπλο κουστάρεις με την δωρεάν επιταγή 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, που έχει τα φοβερά έπιπλα με δύο καταστήματα, παρακαλώ πάρα πολύ, σε Παλαιό Φάληρο αλλά και Μαρούσι. Κοτσόπουλος.gr για τις διαδικτυακές σας αναζητήσεις, για να δείτε τις ωραίες φωτογραφίες με τα έπιπλα. Επαναλαμβάνω, Viber 694-711-11, γράψτε ονοματεπώνυμο, τη λέξη έπιπλα και αποστολή στον αριθμό που μόλις σας είπα. Η κλήρωση θα γίνει 25 Μαΐου.

Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω σε χαρές, κυρία μου. Στου παιδιού μου τη χαρά. Έσφαξα ένα κόκορα. Εν τω μεταξύ, αυτός ο κόκορας, γιατί πάντα την πληρώνει, ένας Θεός ξέρει. Διαβάζω εδώ η Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της με τον Φάνι Μπότσι. Δεν έχω βρει νηφικό. Είμαι πολύ χαλαρή, γράφει. Αυτή καλή δεν ήταν έξαλλη τη προάλλη που την πέτυχε ο Μπάκα στο αεροδρόμιο μαζί με τη μαμά της και έλεγε: Θα μιλήσω βάλθιμη. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω. Δεν είναι η ώρα να μιλήσω για τον νηφικό μου, για τον γάμο μου. Και έμενε πίσω η μητέρα της παρουσιάστρες Παύλας ηθοποιού, Παύλας influencer Instagrammer και εξηγούσε στον Μπάκα τι θα γίνει και θα γίνει και πότε θα γίνει ο γάμος, αλλά τώρα σου λέει κάτσε εδώ γιατί τώρα είναι θέμα συζήτηση αυτό, να πουλήσουμε και λίγο έτσι social media, να πάρουμε κανέναν follower. Σταμάτησε στο αεροδρόμιο, κυρία μου. Που τους πετυχαίνουν στο αεροδρόμιο, είναι ο Θεός ξέρει τι έχουν καλά μέσα. Εσωτερική πληροφόρηση, ή είναι κάποιος εκεί στον πύργο ελέγχου και στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα σε λιάγκα και καινούργια και τους περιμένουν πάντα στο αεροδρόμιο. Σταμάτησε όμως παρουσιάστρα, κυρία μου, δεν θέλω τώρα ιδέες. Σταμάτησε να πει για το γάμο της, ότι είναι πολύ έτσι χαλαρή, πολύ ευτυχισμένη. Δεν έχω βρει ακόμα νηφικό. Μπορεί να βάλω και μια σακούλα πλαστική έτσι για να είμαι και οικολογικά και πολύ έτσι τη μοδό. Είδε όμω, κυρία μου, πώ αλλάζουν τα πράγματα. Ένα μήνα πριν δεν μίλαγε, δεν ήθελε, δεν γούσταρε. Ήταν να σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Περνάμε από τον έλεγχο, πήγαινε να έρχομαι. Τώρα σταμάτησε, μίλησε, τα είπε πολύ ωραία. Αυτά είναι, κυρία μου. Τι ωραία, τι καλά. Το σωστό πράγμα στη ζωή είναι να έχει ένα σωστό manager ή να ακού τον Γιάννη Μπέζο, παράδειγμα, να λέει γλύκανε μωρή λίγο. Μην είσαι σαν κακό χρόνο να έχει.

0: Ζήτημα το οποίο εντάξει δεν σηκώνει και πολύ πολύ συζήτηση. Όμως αυτό που σηκώνει πολύ συζήτηση, κυρία μου, είναι αυτός ο Τούρκος, ο παραγωγός, ο παρουσιαστής, ο Ετζούνι Λιτζελί, ο οποίος ανακοίνωσε στους Τούρκους παίχτες για τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού κάτω στον Άγιο Δομήνικο και τον ακροτηριασμό του. Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει όριο, κυρία μου. Δηλαδή μιλάμε εδώ τώρα για άγρια τηλεοπτική ξετσιποσιά. Πήγε τώρα στους Τούρκους, γιατί αυτός παρουσιάζει το Survivor το τουρκικό, και τους έκανε την ανακοίνωση για τον τραυματισμό του παιδιού, λες και έβλεπες μεξικάνικη σειρά. Το πήγαινε φράση-φράση. Κάτι μουσικές. Κοντινά στους παίκτες. Κάνανε αυτοί. Πες το με αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πραγματικά. Πώς βλέπεις μεξικάνικη σειρά που αποκαλύπτεται η Πάολα Μπράτσο και λέει καλησπέρα σε όλους, που επιστρέφει αυτή στη βίλα των Μπράτσο και είναι όλοι με το στόμα ανοιχτό. Ακριβώς αυτό. Πήγε και έκανε ολόκληρο επεισόδιο αυτός ο τύπος, ο οποίος είναι ο Τούρκος παραγωγός και παρουσιαστής Ατζούνι Λιτζελί, πολύ συγκλονισμένος λέει ότι ήταν, καθόλου δεν φαίνεται στη μούρη, πολύ στεναχωρημένος ήταν, καθόλου δεν φαίνεται στη μούρη, οι παίκτες να είναι όλοι με το στόμα ανοιχτό, λες και έχουν πάτη κεφαλικό, κοντινά μέσα στη μούρη, η μουσική να παίζει από πάνω με ποδοβολητά, μόνο πυροτεχνήματα δεν ρίχνανε, λίγο, όχι πολύ, λίγη αυτοσυγκράτηση, δεν χάλασε ποτέ κανέναν, λίγη έτσι τσίπα, τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται η τσίπα στα τουρκικά, θα σε γελάσω όταν τον πάθω. Πάντως δεν είναι όλα, κυρία μου, για τηλεόραση, δεν είναι όλα για παρουσίαση, δεν είναι όλα για να γίνονται πραγματικά τηλεοπτικό επεισόδιο. Και από την άλλη, εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλοί παίκτες του Survivor που βρήκανε τώρα ευκαιρία με τον τραυματισμό του παιδιού να κάνουν δεύτερη καριέρα και δεν έχουν αφήσει εκπομπή για εκπομπή, παράθυρο για παράθυρο, πρωινάδικο για πρωινάδικο που βγαίνουν όλη μέρα και όλη νύχτα να λένε ότι οι μισοί λένε ότι ήταν υπέροχα όλα, πάρα πολύ καλά, περάσαμε καταπληκτικά, μόνο που δεν μας κοιμίζανε τη νύχτα, που έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά από την παραγωγή, να ξέρεις όσο καιρό μείνανε εκεί πέρα. Οι άλλοι μισοί βρίζουν όλη μέρα και όλη νύχτα το Survivor. Αλλά στα σίδη όμως, ο άλλος κάτω είναι στο νοσοκομείο ακροτηριασμένος και εδώ στην Ελλάδα οι άλλοι κάνουν πάρτι κυριολεκτικά μπροστά από την κάμερα. Σου λέει δεύτερη καριέρα. Καμία ντροπή, καμία τσίπα. Αυτό το λέω στα ελληνικά, θα το καταλάβουν όλοι.
1: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα Άννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest stars οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
5: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
6: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 5 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε λογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα

Το ξέρω ότι έχεις πάρα πολλές απορίες, κυρία μου, για το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Σε τρώει μέσα σου. Χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκες. Έκανες φλου μέσα σου μια αγωνία, μια ταραχή. Κάτι σου φταίει και δεν ξέρεις. Εγώ θα σου απαντήσω γιατί σκέφτεσαι, κυρία μου. Αυτή είναι χριστιανή Ορθόδοξη. Αυτός είναι καθολικός. Πόθεν πώς βρέθηκαν σε εκκλησία Ορθόδοξη και έγινε ο γάμος. Κάτσε, μην είσαι παπατρέχο. Υπάρχει απάντηση. Η εκπομπή Σούπερ Κατερίνα έκανε ρεπορτάζ. Πήγε στην εκκλησία, βρήκε τον παπά. Το σώμα που ζητάς, το πήρε ο Βοριάς. Αυτές ήταν, κυρία μου, ωραίες εποχές τότε. Άσχετο να το πω. Εκείνη την εποχή που βλέπαμε Ζαλμά και Θεοφανή Παθωμά, είχαμε όλα τα θέματα μας λυμμένα και το μόνο που μας ένοιαζε ήταν να μην ξεκουμποθεί το σουτιάν της Θεοφανίας και κολλάσει τον παπά. Τελικά τα βγάλανε όλα και σουτιάν και κιλότες και βρακιά. Τέλος πάντων, φου, κύριε, τέλος πάντων. Έσχος. Επιστρέφω στα δικά μου. Πήγε η εκπομπή Σούπερ Κατερίνα και του λέει εδώ, Πάτερ, ελάτε λίγο να μας πείτε πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, μια Ορθόδοξη και ένας Καθολικός, πώς θα παντρευτούνε. Βγαίνουν λίγες σχετικές άδειες, πηγαίνει εκεί πέρα, ξέρει ο παπάς ότι είναι καθολικός ο άνθρωπος, διαβάζονται. Ανταλλάσσονται πες, δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό, δεν είναι ότι έγινε κάτι encrypto. Ο παπάς εντωμεταξύ δεν έχασε ευκαιρία να βγει στη Σούπερ Κατερίνα και να κάνει δηλώσεις. Ο γάμος ήταν, λέει, σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι, το ζευγάρι ήταν χαρούμενο, ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος της συγκίνησης και με όλα. Και κάτι είναι από πάνω ο παπάς. Τα είπε όλα, δηλαδή. Πάλι καλά που δεν έδωσε και φωτογραφίες. Έχω βγάλει και 4 selfie με το ζευγάρι. Θα τα στείλω στην Κατερίνα που πάρα πολύ την αγαπώ. Να με καλέσετε να μαγειρέψω και κόλλημα στην εκπομπή σας. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέει ούτε του παπά να μην το πεις. Τα είπε από μόνος του.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στον Love 97,5 στις 6 ώρα το απόγευμα, με φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα. Σας εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο, γλυκό, ξεκούραστο, άνετο, σεξουαλικό βράδυ.

0: λεπτά μένει για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κουτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. You got it.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ξέρεις, δεν μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα δύο. Και είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τις σκέψεις σου και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Και έφτασα εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως.

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love, στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

διάφορες πάντως, αν και αυτές δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η ώρα είναι 11. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

κάποιες ώρες δεν έχουν ώρα. Είναι εκείνες οι στιγμές που δεν τις μετράς με λεπτά, αλλά με αναστεναγμούς, με βλέμματα που δεν δόθηκαν, με λέξεις που έμειναν στο στόμα. Ξέρεις, μερικές σχέσεις δεν είναι προορισμένες να γίνουν ιστορίες. Είναι απλώς σιωπές που κρατάς μέσα σου, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό, γιατί κάτι μέσα σου ξέρει αυτό που νιώθεις. Δεν χωράει πουθενά. Και ταυτόχρονα, πώς να το κάνουμε, είναι παντού. Αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν. Και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό, μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί πάνω κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Αναρωτιέμαι για αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα. Love 97,5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Το τραγούδι που έρχεται τώρα δεν υπόσχεται τίποτα, δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ» και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Δεν ξέρω που σε βρίσκω απόψε. Ίσως στο κρεβάτι με ακουστικά και τα φώτα σβηστά. Ίσως στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που κρατάει παραπάνω από όσα θα ήθελες. Ή απλώς στην άκρη κάποιου καναπέ με σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Δεν έχει σημασία. Όπου κι αν είσαι, είσαι εδώ. Και αυτό αρκεί. Περιμένω το μήνυμά σου στο lavradio.gr.

Αυτό το βράδυ μην ανησυχείς. Ακόμα κι αν νιώθεις ευάλωτη, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, άκουσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ πάω ένα υπέροχο διήμερο στη Σαντορίνη.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

στο Love 97,5 Athens, στο Viber αλλά και στο loveradio.gr τις δικές σας σκέψεις.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ.

Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου. Είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Ακολουθήστε και εσείς την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.